0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

novaradio.gr. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay.

0: και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Like στη μουσική. Like στους διαγωνισμούς. Like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us. Like us.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Nova 931, η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.
1: Και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

τα που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
6: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
5: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονάδα.
6: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
15: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
16: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
17: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
18: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
19: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
20: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
21: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις.

0: γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8.
5: Nova 9:31.
2: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
6: Με δύο άνδρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γεγγελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Μάλιστα. Μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωινό 5ης 17 Σεπτεμβρίου, πολύ ωραία θερμοκρασία. Αυτός είναι καιρός. Κοιμάσαι σαν άνθρωπος, κλείσαμε το κλιματιστικό επιτέλους. Με ένα ανοιχτό παράθυρο και τα παντζούρια κατεβασμένα, έρχεται δροσιά. Πάρα πολύ ωραία. Και στο γραφείο ακόμη έχω κλείσει το κλιματιστικό, στο μικρό γραφιάκι που διατηρώ. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Υγεία να έχουμε και να πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σας εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα γιορτάζει η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Κυρίες μου, να είσαστε γερές, δυνατές, να έχετε τα καλύτερα στη ζωή σας, να διαπρέπετε σε όλα τα πεδία χωρίς άγχος και να απολαμβάνετε τη ζωή σας και τη ζωή με τον άνθρωπό σας ή την οικογένειά σας ή ό,τι έχετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το εξής. Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε με τη λογική και το χέρι στην τσέπη. Η λογική είναι τι μας δίνει ο Μητσοτάκης και το χέρι μας είναι στην τσέπη. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ψηφίζουμε με τη χούφτα ανοιχτή, έχουμε μια Οθωμανία μέσα μας. Δεν φταίει η Οθωμανία στην περίπτωση, φταίει ότι και εμείς δεν θέλουμε έτσι να το προχωρήσουμε λίγο το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορούσε, όπως έγινε το 23, να πέσουν στην αγορά 60 δις, το 23 ψηφίσαμε έχοντας όλοι πειραστεί κάτι από τα 60 δις. Και κυρίως ο επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος που δεν βρήκατε, όπως στην εξαιρετική δημοσκόπηση που έκανε χθες ο Γιώργος Σαράπογλου, θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα 8 με 9 και ο Γιώργος Σαράπογλου της ΠΑΛΣ και ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion, γιατί έχουν κάνει εξαιρετικές μετρήσεις και οι δύο και με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά στοιχεία. Στα ποιοτικά λοιπόν βλέπω ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες λέτε Νίκο Ανδρουλάκη, Πασόκ ωραία χρόνια, νομίζοντας ότι θα ανοίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από κάτω το λευτό δέντρο και θα σας μοιράσει. Όπως ακριβώς έγινε το 23, αν θυμόσαστε. Το 23 πήγαμε να ψηφίσουμε, διότι στην περίοδο του κορονοϊού όλοι εσείς οι μαγαζάτορες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είσαστε τίμοι απέναντι στην εφορία, όσοι δηλαδή κόβετε και καμιά απόδειξη, πήρατε, μοιραστήκατε 60 δις. Είναι αντιληπτό ότι θα χτυπούσε 40. Θα έλεγα και λίγα χτύπησε. Δεν μπορούσε να φτάσει και 50% ο Μητσοτάκης εν είδη αστείου. Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίως σκέλος των εκλογών. Εκλογές θα πάμε μόνο εάν η κυβέρνηση πείσει, γιατί η κυβέρνηση, από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις στις 2, η κυβέρνηση διατηρεί την υπεροχή της στον 8ο μήνα του 7ου έτους της διακυβερνήσεως. Για φαντάσου, διατηρεί υπεροχή με 10 μονάδες στον 8ο μήνα του 7ου έτους, επειδή έπεφτε, επειδή θα αλλάζαν το Μητσοτάκι εν κινήσει, επειδή ήταν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και διάφορα τέτοια υποκλοπές και ιστορίες, επειδή θα έπεφτε. Τώρα όλοι μαζί στοιχίζονται πίσω. Καλημέρα σας, Πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά. Στοιχίζονται όλοι, Πρόεδρε, από πίσω σας, από πίσω σου, Πρόεδρε Αντώνη, για να νικήσουν όλοι μαζί, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν. Αυτό κατεδείχθη χθες. Λέει η αντιπολίτευση ότι καταραίει ο Μητσοτάκης. Μπαρμπούτσαλα. Μάλλον προσπαθούν να κρατηθούν εκείνοι όρθιοι, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει όμως τώρα το πολιτικό σκέλος, κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό σκέλος που με ενδιαφέρει, όπως το διατύπωσε, το δίλημα δηλαδή, όπως το διατύπωσε χθες, γιατί θα πέσει δίλημα, δεν το συζητώ. Το κυρίως η απόφαση των ψηφοφόρων έγκυται κυρίως στο πόσο θα μπουν στην τσέπη μας. Μάλιστα. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αν μπορούσαμε να ψηφίσουμε και με χούφτα ανοιχτή, πάρε τόσα, δώσε ψήφο, θα γινόταν. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό θέμα στις εκλογές. Αυτό το διατύπωσε χθες στην συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος που πήγε άπατη επειδή η αντιπολίτευση έχει αυτή τη μηδενιστική αντιπολίτευση έναντι του Μητσοτάκη που είναι σφάλμα. Και όταν λέω αντιπολίτευση εννοώ τα δύο σοβαρά κόμματα. Ποια θεωρώ σοβαρά κόμματα? Το Πασόκ. Και θεωρώ ακόμη, εν πάση περιπτώσει, έναν τύπου σοβαρότητας στον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι οι άλλοι προφανώς προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ενδιαφέρουν εσάς και καλά κάνετε και δικαίωμά σας να σας ενδιαφέρουν, δεν το συζητώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, άρα όσο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ΣΥΡΙΖΑ λέω, συγγνώμη, όσο Αλέξης Τσίπρας και όσο Νίκος Ανδρουλάκης κατούν αυτή την όχι σόλα με το Μητσοτάκη, τόσο πατώνουν. Και τόσο επιπλέει ο Μητσοτάκης με σταθερότητα. Τώρα, το αν θα κατακτήσει την αυτοδυναμία, αυτό έγκυται στη δουλειά που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο να ανταποκριθεί οικονομικά. Πολύ δύσκολο το βρίσκω, αλλά αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Όμως υπάρχει και το πολιτικό. Το πολιτικό το διατύπωσε ο Μητσοτάκης χθες στην κόντρα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
14: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
13: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
15: Τραγούδι.
12: Από τα ωραιότερα κομμάτια του Φράγκη. This is my song.

0: μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά βλέπω και τον συγχαίρω, δηλαδή ο Χακάν Φιντάν, ο υπέξ της Τουρκίας, επιβεβαιώνει πλήρως τον Γιώργο Φλωρίδη. Ξέρω τώρα, φουντώνουν οι πατριωτικοί δεξιά και γενικώς δεξιούλιδες. Επειδή είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης, όπως καταλαβαίνεις, στα εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και τα σχετικά. Αντιλαμβάνεστε τον εκκρεμισμό που προκαλεί η ασπίδα του Αχιλλέα και η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε έτσι, από την αντίδραση και μόνο. Here is a song, a serenade to you. Και πόσο δίκιο είχε ο Φλωρίδης όταν θέτει αυτό το θέμα. Ότι μόνο σε καταστάσεις, να επιθυμίσουμε απλώς ιστορικά, ότι σε καταστάσεις όπου σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και δεν τα βρίσκαμε, έβρισκε ευκαιρία ο εχθρός να μας υφαρπάξει. Κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά και κυριαρχία μαζί. Ποιού τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ρώτησε η ΠΑΛΣ, το κοινό είπε «Δεν έχω άποψη 14%, Μητσοτάκης 25%, Ανδουλάκης 11%, Τσίπρας 19%, Κανένας 31%. Η δουλειά τώρα της κυβέρνησης είναι να πάει εκεί στο 31% της κοινωνίας που λέει «Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει» και να εξηγήσει ακριβώς, να εξηγήσει είναι δύσκολο. Και εδώ χρειάζεται όλη η πολιτική τέχνη να καταφέρει η κυβέρνηση, δεν το ξέρω αν θα επιτευχθεί, να συνδυάσει την υπεροχή της στη δημοσκοπική με την πειθό. Αυτό είναι δουλειά των κυβερνητικών, πόσο είναι διαβασμένοι, πόσο είναι ενημερωμένοι, πόσο είναι σοβαροί, είναι δουλειά τους. Εγώ όμως, κυρίες και κύριοι, τώρα από αυτά τα θέματα που το πολιτικό θα το συζητήσουμε το πρωί της Δευτέρας, όπως σας είπα, με τον Γιώργο Αράπογλου και τον Ζαχαρία Ζούπη, που χθες παρουσίασε στο Άξιον τη δική του εργασία, ενώ δημοσκόπηση, επιλέγω τον Υπουργό αυτό το πρωινό και προσκάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για να δούμε λίγο το πλέγμα της προστασίας που οφείλει να παράσχει η κυβέρνηση και προσωπικός ο Υπουργός, του οποίου τα αντανακλαστικά πρέπει να του δώσουμε άριστα, λειτουργήσαν άμεσα, διότι αντελήφθη ο Υπουργός, του οποίου οι αντένες είναι ισχυρές, ότι πιθανότατα να γεννηθεί στο βαθμό της συμπαθίας προς τον Γιώργο Μαζονάκη, έβγαλε στην επιφάνεια την αγωνία της κοινωνίας, έτσι το διαβάζω εγώ, για το ότι πώς και ποιους πρέπει να εμπιστευόμαστε αναφορικώς με την υγεία μας, το ιερότερο πράγμα που κουβαλάει πάνω μας, που κουβαλάει κάθε ένας από εμάς πάνω του. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και ζητήσατε.
1: Από τα όμορφα Τρίκαλα.
0: Μάλιστα.
1: Χθες είχα την πρώτη μέρα της περιοδίας μου στη Θεσσαλία. Έχω κάνει απίστευτα. Θα ανεβάσω λίγο το βίντεο της πρώτης μέρας και θα καταλάβετε ακόμα για τα δικά μου μέτρα. Και σήμερα συνεχίζουμε με εγκαίνια στα ΤΕΠ Τρικάλων και μετά πάμε στο Βόλο, στο νοσοκομείο Βόλου και σε διάφορα κέντρα υγείας.
0: Θα τη φέρετε βόλτα πόσες φορές στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ?
1: Πολλές. Θα πάω παντού.
0: Ναι. Έχετε ήδη πάει, βέβαια. Ναι,
1: δεν έκανε τα περσά μέρα, έχω ξαναπάει. Ναι. Γιατί έχω πήγαινα να δω και τα έργα εν εξελίξει. Δεν τα βλέπω μόνο τώρα από τα εγκαινιάσμα. Τώρα τα εγκαινιάσμα, αλλά εγώ είχα δει και το Θεολάβο στην αρχή. Τα σχέδια είχα πάει όταν μπήκαν τα πρώτα συνεργεία.
0: Επειδή λοιπόν υπάρχει. Ναι. Επειδή μπορεί να βασίζεται και σε πραγματικά δεδομένα που εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά εγώ οφείλω να ακούω τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται. Αλλά γενικώς διαπιστώνω από διαμαρτυρία έως και μύρλα. Δεν είναι μόνο μύρλα, είναι από διαμαρτυρία έως και μύρλα, γι' αυτό το τοποθετώ έτσι, ότι από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης ευνοήθηκαν μόνο οι μεγάλοι παίκτες, τις μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή. Μπορείτε να βγάλετε κάποια στιγμή στοιχεία από το Υπουργείο, από το Υπουργείο που διευθύνεται, κύριε Γεωργιάδη. Στα ποσά που πήρατε το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσα διαχύθηκαν σε μικρότερες, μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις?
1: Το Υπουργείο Υγείας δεν χαρά κάποιο πράγμα. Όλα πήγαν σε μικρότερες επιχειρήσεις.
0: Όχι. Ναι. Ζητήστε το τότε να το κάνουν υπηρεσιακό.
1: Κύριε, όλα τα έργα που κάναμε στα νοσοκομεία,
0: μάλιστα,
1: για τα κέντρα υγείας, μιλάμε για έργα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ,
0: μάλιστα,
1: στο σύνολο, γίνανε από μικρές εργολογικές.
0: Αυτό, ένα στοιχείο. Μπράβο. Άρα 500 εκατομμύρια.
1: από τα 500 εκατομμύρια ούτε ένα ευρώ καμία από τις μεγάλες γνωστές κατασκευαστικές.
0: Αυτό κάντε το γνωστό. Αυτό όπως το συζητάτε, πείτε το, να το πείτε και στους συναδέλφους σας. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Στην Μακεδονία, ο τοπικός εργολάβος Μακεδονία.
0: Σύμφωνα. Αυτά στοιχεία να τα πείτε και στους συναδέλφους σας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, μην πιάνονται αδιάβαστοι. Πάμε όμως τώρα, θα χαθούμε από το θέμα μας.
1: Να μην σας πω τα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως δεν τα πείτε, ναι.
1: Σύστημα προλαμβάνω. Όλα τα χρήματα που προλαμβάνω μοιράστηκαν σε όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας. Από το μικρό και το μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Κατά τους πελάτες τους. Κατά την κατανάλωση. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, να τα πείτε όμως αυτά, να τα λέτε. Γιατί.
1: Δεν έλεγε σε ποιο εργαστήριο θα πάει. Ναι. Όπου πήγε να κάνει πολίτευση.
0: Επειδή η αντιπολίτευση διακινεί ένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλει να ξύσει την κυβέρνηση, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε λίγους, σε ελαχίστους. Λοιπόν, βγάλετε τα αυτά τα στοιχεία να ακούει η κοινωνία. Άλλο αν θα σας προτιμήσει ή όχι, είναι δικό της θέμα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα για αυτό που σας κάλεσα, κύριε Υπουργέ.
1: Άμα.
0: Λοιπόν, ναι. Κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι ένα μέρος της κοινωνίας, μικρό, μεγάλο, δεν μπορώ να το ζυγίσω, εγώ δεν μπορώ να το μετρήσω πρώτα απ' όλα. Εγώ όμως καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ικανοποιούνται από την κλασική ιατρική επιστήμη, η οποία, προσέξτε, και υπάρχει το εξής οξύμορο. Ενώ προοδεύει, τρέχουμε σε κάτι κβαντικά, ολιστικά και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι μάλλον παραϊατρική. Όχι, μάλλον είναι σίγουρα παραϊατρική. Πώς θα ενημερωθεί το κοινό να ξέρει τι επιλέγει, κύριε Γεωργιάδη?
1: Καταρχάς, μία δουλειά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πηγαίνουμε πάντα από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό που λέμε αναγεννητική ιατρική, longevity το λέμε στα αγγλικά, στη διεθνή ορολογία, δεν είναι παραπλανητική ιατρική, ούτε δεν είναι ιατρική. Είναι ένα κομμάτι της ιατρικής επιστήμης. Έχει διάφορες τεχνικές και δραστηριότητες για να σε κάνει να. Το λένε υγιής γύρανση για την ακρίβεια. Αυτό είναι ο όρος χρησιμονικός. Να διατηρεί την ποιότητα της ζωής περισσότερα χρόνια. Είναι κάτι για το οποίο σήμερα ξοδεύονται παγκοσμίως δισεκατομμύρια. Ήδη δύο χώρες του κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ντουμπάι, έχουν φτιάξει και.
0: Το μηχάνημα που είχαν αυτοί οι δύο είναι μέσα σε
1: μία,
0: αυτό.
1: Μία δουλειά. Για το longevity. Ναι. Και δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να μείνει εκτός αυτού του χώρου.
0: Δεν είπα αυτό. Γιατί το μηχάνημα είναι εκτός, μέσα ή δεν είναι?
1: Όχι, το μηχάνημα δεν είναι.
0: Ωραία. Ποιος, πώς το ξέρει το κοινό ότι αυτό το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα αυτό, ναι, είναι ένα μηχάνημα αιμοκάθαρση.
0: Μάλιστα.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι ένα τύπος αιμοκάθαρση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάνει για τον υγιή άνθρωπο.
1: Εγώ δεν είμαι γιατρός για να.
0: Είδατε, γι' αυτό σας λέω. Ποιος θα πει στον Άρη Πορτοσάλτε να πάει? Γιατί μπορεί κάτι να έρθει ένα.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ ως υπουργός είναι ότι αν ένας γιατρός σου πει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση για τους κι λόγους που προβλέπει αυτή η τεχνική. Αυτή
0: είναι άλλο θέμα αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό το συστήνει ο γιατρός, θα πάω στο νοσοκομείο να το κάνω.
1: Αυτό σας λέω το
0: σημείο.
1: Αν σου πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση, τότε πρέπει να το κάνεις σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Από την Ελλάδα και από το εξωτερικό προφανώς εδώ εμφανίζονται, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν συλληφθεί, παρά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος πέθανε στα χέρια τους, παρά το γεγονός ότι έχουν συλληφθεί, εμφανίζονται πελάτες και λένε ήρθα για την κούρα μου, ήρθα για τη θεραπεία μου. Αυτό σας λέω, κύριε Υπουργέ.
1: Στην Καναδού.
0: Ορίστε.
1: Στην Καναδού.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Εμφανίστηκε μια κυρία από το Αμπουντάμπι και λέει ήρθα, έχω ραντεβού. Το δείξαμε στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Όχι, το τι να σας πω είναι ποιος θα μας πει, αν δεν το πείτε εσείς, ποιος θα το πει. Εννοώ ως φορέας, αυτό εννοώ, το Υπουργείο.
1: Άμα μου λέτε ότι η κυρία του Αμπουντάμπι μετά από όλα αυτά πήγε, τι όποιος θα το πει, θα βάλει μια λόγια.
0: Δηλαδή ήξερε το Αμπουντάμπι, δεν είχε ακούσει ότι πέθανε συγχωρεμένος. Λοιπόν, θεός
1: χωρέστε. Τώρα, εμείς ετοιμάζουμε και μπράβο. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως. Το έχω φτιάξει τώρα για την ακρίβεια. Κοιτάμε να δούμε αν έχω τις κατάλληλες νομοθετικές εξειδοτήσεις και τις εγκρίσεις προσωπικών δεδομένων. Αλλιώς θα το βάζω από αύριο σε λειτουργία. Αλλά θα παρουσιάσω πιθανότατα αύριο. Περιμένω να περάσει και τον ιατρικό σύλλογο σήμερα που θα το συμφωνήσουν με τις προδιαγραφές για να μην έχουν αντιδράσει προς τα μικρό τους και αυτά. Και μετά θα δούμε τι έχουμε κάνει. Το έχουμε φτιάξει. Το φτιάξαμε. Κινηθήκαμε πάρα πολύ, το φτιάξαμε.
0: Τι φτιάξαμε?
1: Ένα app.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει στο κινητό.
0: Μια εφαρμογή λοιπόν, μάλιστα.
1: Μια εφαρμογή λοιπόν, διεκτική. Θα πατά το app αυτό και θα γράφεις το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, τις ιατρικές, με όλα τα μητρώα. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό το ιατρείο.
0: Και γράφει λοιπόν ο γιατρός Δεν χρησιμοποιώ τώρα. Είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα, αλλά εγώ αποφεύγω να το πάω έτσι. Γράφει κβαντική παιδίατρο.
1: Δεν μπορεί να γράψει το άπο κβαντική παιδίατρο.
0: Πάντω έω τώρα το έγραφε. Έω τώρα το έγραφε. Το γράφει ακόμη και τώρα. Είναι κβαντική παιδίατρο.
1: Μέσα από το app λοιπόν έχουμε βάλει AI agents, ναι, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο μέσα στο app. Πρόσεξε, κυκλοφορούν αυτά και είναι ανοησίες.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θέλω δύο πράγματα να συζητήσουμε. Προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να συνεχίσουμε και μισή. Είναι εύκολο ή όχι?
1: Ναι, ναι, εγώ αλλά θέλω να πω κάτι για να ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό σας έχω.
1: Όλοι αυτοί που σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο για το ότι καταργήσαμε δίθεν το ΣΕΙ, που δεν το καταργήσαμε. Του είπα απλώς έχει πάει στην ενίασχη διαφάνεια. Ότι σταματήσαν οι έλεγχοι που δεν σταμάτησαν. Διάφορα παιδιά και μου κατηγορούν εμένα ότι είχα πάει σε ένα κέντρο longevity στην.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Plast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία, μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
20: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες μου, χρόνια πολλά. Η αγάπη, η πίστη, η ελπίδα και η σοφία. Να είσαστε γερές, δυνατές όλες, μικρές, μεγάλες. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
24: Καλημέρα σας. Αρχίζουμε τον Πειραιά. Ακτή Μουτσοπούλου προς τη Δευτέρα Μεραρχία. Προσέξτε την. Δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και πάνω απ' όλα την παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι είστε σχεδόν ακίνητοι. Ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου είναι ο άξονας, η δυσκολότερη δρόμη, ο άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Και η Βασιλής Σοφίας κυρίως προς τη Βουλή έχει πολλά αυτοκίνητα. Δύο ρεύματα Κηφισού χάλια. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει πολλή κίνηση στα σημεία που ξέρετε και η Αττική Οδός όμως προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας.
25: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
27: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
28: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
27: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
29: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος θα πει ότι για τον υγιή άνθρωπο αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον υγιή? Ποιος θα το πει αυτό? Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πάω σε κάποιον γιατρό, αλλά ένας φίλος μου λέει: κοίτα να δεις, αν θες να νιώθεις ωραία, αν θες να φτιάξεις το σώμα σου και να νιώθεις ωραία, τράβα εκεί, σου παίρνουν το αίμα από το ένα χέρι, το βάζουν από το άλλο.
1: Αν πας για το που σου λέει ο φίλος, εγώ θα βάλεις πάνω το γιατρό στην εφαρμογή, σας είπα, και τη διεύθυνσή του, και θα σου βγάλει αμέσως τι πράξη μπορεί να διενεργεί αυτό το γιατρείο.
0: Ποιος θα μας πει αν αυτές οι πράξεις.
1: Άμα γράφει πλασμαθαίρεση, μπορεί να σου κάνει. Άμα δεν γράφει πλασμαθαίρεση και σου πει: θα σου κάνω πλασμαθαίρεση, θα του πει. Συγγνώμη για το έλαδος, δεν γράφει ότι μπορεί να κάνει πλασμαθαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Καλάβατε.
0: Ναι, υπάρχουν όμως ένα σωρό άλλες θεραπείες που προσφέρονται και από αυτά τα κέντρα που μόλις είπατε εσείς τώρα. Εγώ ακούω για διάφορες. Δεν θέλω να στοχοποιήσω τώρα. Δεν χρησιμοποιώ τα ονόματα των θεραπείων που μου λένε, που ακούω από εδώ και από εκεί. Για αυτές όλες.
1: Αυτό που σας λέω εγώ θα έχει κάποια άδεια. Και η άδεια θα λέει τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Αυτό θα σκεφτώ στην ώρα. Ναι. Θα συνδέσει το app, τη διεύθυνση, το γιατρό με την άδειά του.
0: Ναι.
1: Η άδειά του καταγράφει τι μπορεί και δεν μπορεί. Μάλιστα. Να κάνει.
0: Εδώ μου γράφει τώρα κάποιος.
1: Αν πράγματα που δεν είναι στην άδεια, ναι, δεν επιτρέπεται.
0: Μου λέει, παράδειγμα, το διαβάζω μπροστά μου. Λέει λοιπόν ένας, και μάλιστα θέλει να με τσεκάρει επειδή γνωριζόμαστε, αν εγώ θα τολμήσω να σας κάνω την ερώτηση. Αστεία πράγματα, ηλικιώδη σκέψη, αλλά οκ. Okay. Η οζωνοθεραπεία επιτρέπεται ή όχι?
1: Η οζωνοθεραπεία, εγώ δεν είμαι ειδικός γιατρός για να το πω αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Καλά, δεν είναι επικίνδυνο σε επίπεδο πλασμαθέρεση, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω κάποιοι γιατροί την κάνουν. Ναι, επιτρέπεται. Ναι. Το κάποιο όρο.
0: Αυτό το υπερβατικό οξυγόνο θεραπεία. Υπερβαρικού. Λάθο.
1: Υπερβαρικό, ναι, ναι, ναι. Είναι θεραπευτική μέθοδο. Ναι.
0: Είναι θεραπευτική. Αυτά θα τα λέει και μισό λεπτό. Γιατί κάνετε έναν κατάλογο. Τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν μια ασθένεια, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν λύσεις, το καταλαβαίνω, είναι άλλο θέμα.
1: Μα σας λέω τώρα, ναι, μα σας λέω το σύνορα. Πριν πας σε ένα γιατρό, θα υπάρχει στο κινητό, θα βλέπεις την άδεια αυτού του γιατρού. Άμα γράφει οζωνοθεραπεία, θα μπορείς να κάνεις οζωνοθεραπεία. Παραδείγματος χάρη, η συγκεκριμένη κυρία Γάκ, αν θυμάστε, είπε ο κ. Πατούλης στα κανάλια, είχε κάνει έτοιμα τώρα με τα μηχανήματα, είχε πει ότι είναι μηχανήματα οζωνοθεραπείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Τσακώς, ναι, δηλαδή.
0: Θα σας πάω εγώ για την κυρία αυτή. Ναι.
1: Ναι, άμα γράφει άδεια στο app, σου κάνει και οζωνοθεραπεία, μπορεί να σου κάνει οζωνοθεραπεία. Άμα δεν γράφει στο app οζωνοθεραπεία, δεν μπορεί να κάνει και οζωνοθεραπεία. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα του αγροατού σας. Δεν μπορώ να το κάνω πιο εύκολο. Ο υπουργός και ο κράτος. Δεν μπορεί να δίπλα σου να πάσα στιγμή, αλλά με το app είναι σαν να είναι δίπλα σου κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Αυτό θα συμπεριλάβει και τα ιδιωτικά κέντρα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Το σύνολο των παίρνουν άδεια.
0: Μου στέλνει λοιπόν εμένα επιστολή την οποία διαβάζω ο πατέρας, ο οποίος μέσω του διαζυγίου του καταλαβαίνει ότι η πρώην του σύζυγος πηγαίνει το παιδί ετών 10 ετών την κόρη του σε μία γυναικολόγο. Η γυναικολόγος είναι η κυρία που είναι τώρα προφυλακισμένη.
1: Πάντα ήταν γυναικολόγο, κυρία αυτή.
0: Ορίστε.
1: Κυρία αυτή δεν ήταν γυναικολόγος.
0: Μόνο που όπως διατείνεται ο άνθρωπος, του οποίου την επιστολή διάβασα, ότι επειδή εκείνος προσέφηκε στον Ίσα, αφαιρέθηκε το ειδικό της γυναικολόγου, επειδή ακριβώς δεν είχε ειδικότητα. Ποιος θα μας. Και προσέξτε. Ρωτώ τον Ιατρικό Σύλλογο αυτό το στοιχείο, γιατί δεν το μάθαμε. Η κοινή γνώμη λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν τέτοια τα παραπτώματα των γιατρών να είναι προσωπικά δεδομένα?
1: Για το app αυτό, που το έχω έτοιμο, θα μπορούσα αύριο να το ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Και πώς το ξεκινήσω ενδεχομένως αύριο, ενώ είναι τεχνικά έτοιμο. Γιατί πρέπει να περάσει την έκδοση των προσωπικών δεδομένων. Τι επιτρέπεται να έχει πάνω και τι όχι.
0: Θέλω επίσης, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε το εξής. Μαθαίνω από γιατρούς που έχουν διατελέσει γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι εκεί τα παραπτώματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του τοπικού ιατρικού συλλόγου, όπως π.χ. Λονδίνου. Και μάλιστα όχι απλώς δημοσιεύονται τα παραπτώματα και οι ποινές στους γιατρούς, αλλά δημοσιεύονται και οι δίκες. Δηλαδή σου λέει, θέλεις να παρακολουθήσεις τη δίκη εναντίον του γιατρού τάδε για αυτό το θέμα? Και λες, ναι, θα πάω να παρακολουθήσω τη δίκη. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το δούμε εμείς αυτό.
1: Δεν ξέρω να το δω.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι προσωπικό δεδομένο. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός προσωπικών δεδομένων και από την εμπειρία μου τώρα ασκώντας στη δίκη σε αρκετά χρόνια. Δεν σπέβαινα να πάρω. Πάρα πολλά πάντα μου φαίνεται πολύ λογικά να δημοσιεύονται. Έρχονται οι DPO ξύλινα να τα απογορεύονται. Οπότε Δεν μπορώ να. Δεν θα ήθελα να το δεσμευτώ. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα, μένουμε στην εφαρμογή, συνεπώς, λέτε, κύριε Υπουργέ.
1: Το έχω φτιάξει. Ναι. Το περιμένω τώρα να το δει ο DPO του Υπουργείου Υγείας για να μας πει τι από αυτά μπορούμε πράγματι να έχουμε και τι όχι. Αν θα χρειαστεί κάποια νομοθετική ρύθμιση, να σου πει τροπολογία, γιατί για κάποια μπορεί να μην έχουμε τη σχετική νομοθετική εξοδότηση. Υπάρχουν και αυτά θέματα που να ελέγξουμε. Αναγκαστικά κράτος είμαστε. Σε κάθε περίπτωση θα είναι έτοιμο πάρα πολύ γρήγορα, αν δεν είναι από αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μια ακόμη ερώτηση για εσάς από έναν ακροατή. Να ενημερώσω λοιπόν τον αξιότιμο κύριο Υπουργό, ζητάει ένας φίλος εδώ της παρέας μας, ότι ακόμα υπομεταγγιζόμαστε στη μονάδα θαλασσεμίας, μεσογειακή ανεμία δηλαδή, στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Υποφέρουμε 2 μήνες τώρα, κάθε 4-5 ημέρες είμαστε στο νοσοκομείο αντί για 14-20. Το ξέρετε
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι σωστό αυτό που λέει. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί. Έχω βάλει να μιλήσει το ΕΚΕΑ με τον Ανατολικό. Ήταν 7-8 φορές έχουν κάνει τη σκέψη για να δούμε πού ακριβώς έχει κολλήσει το σύστημα. Υπήρχε, αλλά το καλοκαίρι τον άνθρωπο πάντα υπάρχει αυτό. Υπάρχει λιγότερο αίματος. Αλλά τώρα πλέον πρέπει να ομαλοποιηθεί. Τώρα φτιάχνουμε ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα, τον ΕΠΟΠΤΗ. Θα το παρουσιάσω την άλλη εβδομάδα. Όπου θα έχουμε πλέον για πρώτη φορά μια πλήρη συγκεντροποίηση του αίματος όλη τη χώρα, όλων των νοσοκομείων, όλων των αιμοδοσιών. Και μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να μεταφέρουμε εύκολα αίμα από τη μια περιοχή στην άλλη και να ξέρουμε πού μας περισσεύει και πού έχουμε έλλειψη. Γιατί ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Θα το έχουμε όμως περίπου 15 μέρες από σήμερα.
0: Τώρα, υπάρχει και το σκέλος των διαφημίσεων, κύριε Γεωργιάδη, διαφήμιση των ιατρικών υπηρεσιών. Ξέρω ότι αυτό θίγει τα έσοδα ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών, μέσων ενημέρωσης, site κτλ. Ξέρω.
1: Να εξηγήσω κάτι. Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω. Ήδη απαγορεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσως από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα περνάει σε συγκεκριμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Λοιπόν, και όπως σωστά το είπατε, από αυτό κερδίζουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έτσι, για να τα λέμε όλα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
0: Όχι, το ξέρω εγώ τώρα. Πάω κόντρα στα έσοδα του σταθμού μου. Ναι, ναι.
1: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε την επιτροπή που θα συστήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Αυτή είναι όμως δική μου σκέψη. Δεν θα περάσει την επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον άδειο χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική. Αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι θα κρίνουν αν πράγματι αυτό είναι ενημερωτικό ή αν είναι διαφημιστικό.
0: Αυτό όμως δεν αφορά και εσάς, κύριε Υπουργέ, όταν και εσείς λέτε πήγα σε εκείνο το κέντρο και το παρουσιάζετε στο λογαριασμό σας, ή όχι.
1: Όχι, εγώ δεν κάνω διαφήμιση, δεν παίρνω χρήματα, δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφήμιση είναι του ανταποδοτικού.
0: Ωραία.
1: Το να παίρνεις χρήματα.
0: Ωραία. Το επόμενο και κλείνω. Κλείνω το εξής. Ο ΙΣΑ αποδείχθηκε ανεπαρκής πάντως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Στο να προστατεύσει αυτό που λέμε τη δημόσια υγεία.
1: Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι το να κυνηγάμε ξανικά τώρα όλο τον ΙΣΑ είναι πάρα πολύ υπερβολή.
0: Όχι, δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Εγώ τώρα θέλω. Μισό λεπτό. Δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Απλώς προσπαθώ να πω ότι μήπως πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Δηλαδή, είπατε κάτι να επανέλθει το Σώμα Ελεγκτών Υγείας. Αυτό λέω. Να γίνει κάτι πιο.
1: Πάμε λίγο.
0: Ναι, που να υπερβεί, γιατί ο συντεχνιακός χαρακτήρας δύσκολα αφαιρείται στον τόπο μας.
1: Η αρμοδιότητα των ελέγχων των πρωτοβάθμιων ιατρίων στους ιατρικούς συλλόγους είναι πολύ παλαιότερη. Και υπήρχε και όταν υπήρχε το ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών επιθεωρητών υγείας. Ακόμα και όταν υπήρχε το ΣΕΙΠ, δηλαδή, τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρικό σχολάκι, ο ΙΣΑ θα τον έκανε. Δεν ξέρω όμως το διαβλά.
0: Ναι.
1: Για να πήγαινε το ΣΕΙΤ ή για να πήγαινε η άρχη διαφάνεια σε αυτό το ιατρείο, θα έπρεπε να γίνει καταγγελία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε δεκάδες χιλιάδες ιατρεία στη χώρα. Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρεία σε όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται. Έχεις ένα πιο σοβαρό μηχανισμό που πηγαίνει κατόπιν καταγγελίας. Δεν έγινε ποτέ καταγγελία.
0: Και εδώ υπάρχει διαχωρισμός. Άλλο προφορική καταγγελία, άλλο έγγραφη καταγγελία, μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο ΙΣΑ πηγαίνει να κάνει τον πρώτο έλεγχο. Αν είχε, να το πω διαφορετικά, εάν ο ΙΣΑ είχε καταγγελία και την διαφύβαζε στην ΕΑΔ, δεν στην Ενιάρχη Διαφάνεια, θα πήγαινε η Ενιάρχη Διαφάνεια να κάνει τον έλεγχο. Ο ΙΣΑ λέει δεν είχε τέτοια καταγγελία. Εγώ στο Υπουργείο Εξαμήνυμα δεν βρήκα καμία καταγγελία. Άρα δεν είχε γίνει η καταγγελία. Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον Πατούλη ξαφνικά. Αλλά οκ. Okay. Πάμε να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός μου κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι.
2: Βεβαίως. Επώνυμοι. Αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά τους, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον Πατούλη ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο. Γιατί και εγώ θα σας πω, όλοι αυτοί οι διάσημοι πήγαν μέσα και δεν κάνουν καταγγελία. Δηλαδή, είπα, μην πάμε τώρα δύο απατεώνες να μας κάνουν να φάμε ένας τον άλλον. Τα συντριμμένα στην Ελλάδα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Ακολουθεί μετά το διάλειμμα ο κύριος Κάπρος, Τέλης Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνω διάλειμμα τρέχοντας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
30: Λογαριασμοί.
20: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
31: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
32: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
33: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
34: δι κουαλίτα.
35: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
36: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
37: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
38: Ναι.
37: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
39: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Μου τηλεφώνησε στο διάλειμμα ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, ποινικολόγος, και μου είπε το εξής: ή οσδήποτε πολίτης διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι είναι άποψή του, μπαίνει σε ένα ιατρείο και είναι γεμάτο εικόνες, ας πούμε. Λέω παραδείγματος χάρη. Είναι γεμάτο αρκουδάκια. Κάτι δεν του πάει καλά. Τότε προστρέχει στην κοντινότερη αρχή, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι ανακριτής ή εισαγγελέας, και λέει: εκεί είδα, αναγγέλει. Δεν χρειάζεται καμιά καταγγελία, τίποτα χαρτόσημα, παπαπούπα και σφαγίδες. Αναγγέλει, δηλαδή, πώς το λέω με αλλιώς, γνωστοποιεί ότι κατά την άποψή του είδε κάτι που δεν ταιριάζει. Άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για παραπτώματα που διώκονται αυταπαγγέλτος, λέει ο κύριος Καπερνάρος. Το λέω όλο αυτό για να μην μεγαλοποιούμε το καταγγελία κτλ. Απλή γνωστοποίηση. Αναγγελία, λέει ο νόμος. Αναγγέλω, γνωστοποιώ. Μπράβο. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πού πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ, με όλη αυτή την ιστορία? Θα περάσουμε χειμώνα, όπως προβλέπετε, σκληρό, αναφορικός με τα ενεργειακά και την θέρμασή μας και την κυκλοφορία μας. Και την οικονομία μας, δηλαδή, συνολικά. Ορίστε, παρακαλώ.
10: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, είχαμε πει εδώ και μήνες ότι αν συνεχιστεί αυτή η ένταση στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμού, το Στέτκαν και τα στενά της Ερυθρέας Θάλασσας, και φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, τότε τα αποθέματα τόσο του πετρελαίου και τόσο του φυσικού αερίου αρχίζουν να εξαντλούνται, οπότε θα αυξηθούν σημαντικά οι τιμές. Αυτό συμβαίνει τώρα, αν και οι διεθνείς αγορές, ακόμα παρά την αύξηση των τιμών, είναι συγκρατημένοι. Θέλω να πω ότι σε περίπτωση που εκτονωθεί η ένταση, ανά πάσα στιγμή δηλαδή, εάν ληφθούν πρωτοβουλίες κάποια διαπραγμάτευση, ειρήνευση κτλ., θα πέσουν πάρα πολύ κάτω τιμές. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι ο χειμώνας ήταν άσχημος. Μπορεί να αλλάξουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, αν υπάρξει ειρηνευτική προσπάθεια.
2: Αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται η Μέση Ανατολή να στείλει πρώτη ύλη, κύριε καθηγητά, στην...
10: Ναι, ακριβώς. Στην ουσία, έχουμε διακοπή της διέλευσης από τα στενά. Έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέκαμψε τα στενά. Έχουμε τους Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε μεγάλο ποσότητα πετρελαίου, το οποίο υστερεί αυτή τη στιγμή από την αγορά, και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται αποθέματα, και τα αποθέματα αυτά πλέον, επειδή είναι πολλοί μήνες πια που έχουν περάσει, εξαντλούνται. Ναι. Και στο φυσικό αέριο, στην Ευρώπη είναι η εποχή που αναπληρώνονται του φυσικού αερίου τα αποθέματα που είναι σε υπόγειες εγκαταστάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, όπου χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στη θέρμανση πολύ. Και δεν μπορεί να γίνει αυτή η αναπλήρωση λόγω πολύ υψηλών τιμών και ελλείψεων. Αν όμως, επαναλαμβάνω, όπως πριν από 2-3 μήνες που υπήρξε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και κατέρευσαν οι τιμές, ξαναγίνει μια διαδικασία ειρήνευσης, θα πέσουν οι τιμές.
2: Ναι. Τώρα βέβαια εδώ, κύριε καθηγητά, εξελίσσεται και μια γεωπολιτική κόντρα μαζί σε συνδυασμό με εσωτερικές εκλογές. Δηλαδή, το ότι υπάρχει πρόβλημα στη Μέση Ανατολή καθιστά σε καλύτερη θέση την επιτιθέμενη στην Ουκρανία, Ρωσία και στα δικά της αποθέματα από εκεί να τα πάρει η Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπω ότι γίνεται και ένα παιχνίδι να πιεστεί η Ευρώπη με μια αντίληψη του Αμερικανού Προέδρου που δεν ξέρουμε, δεν την καταλαβαίνουμε, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται σαν ασυναρτησία. Δηλαδή, πληρώνουμε και συνέπειες και της πολιτικής πια, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο των πολεμικών μετόπων.
10: Στο συγκεκριμένο, δεν πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να επανέλθουν η τροφοδοσία φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Δεν νομίζω, γιατί έχουν μια εμπορική στρατηγική, όπως είναι και ο κάθετος διάδρομος, να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γίνονται τεράστιες επενδύσεις και θέλουν να επεκτείνουν την εμπορική του δραστηριότητα. Δεν νομίζω ότι έχει συμφέρον στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Διαβάζω επίσης, και θα ήθελα τη βοήθειά σας επ' αυτού, ότι η Ευρώπη καθυστερεί να πάρει την απόφαση του κάθετου διαδρόμου, που φέρνει και σε μια πλεονεκτικότερη θέση και την Ελλάδα.
10: Δεν είναι ζήτημα αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων αυτό. Αυτό είναι ζήτημα της αγοράς. αλλά και σε κάθε περίπτωση ο κάθετος διάδρομος και οι άλλες πρωτοβουλίες που υπάρχουν για αύξηση της τροφοδοσίας από φυσικό αέριο που δεν προέρχεται από τη Ρωσία, δεν αλλάζουν τις τιμές, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς οι βραχυχρόνιες προσδοκίες για κρίση στην τροφοδοσία έχουν εκτινάξει και τις τιμές φυσικού αερίου. Δηλαδή είτε κάθετος είτε οριζόντιος, οι τιμές είναι παρόμοιες. Είναι χρηματιστηριακές.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε, να διερευνήσουμε το σκέλος αγορά και μας βοηθάτε πολύ να κατανοήσουμε. Άρα η αγωνία για τις ποσότητες που είναι οι αποθηκευμένες και η έλλειψή τους, αυτή καθορίζει την χρηματιστηριακή τιμή.
10: Ακριβώς. Ακριβώς οι συνθήκες τροφοδοσίας.
2: Ναι.
10: Αλλά πρόκειται περί εμπόρων, οι οποίοι σκέφτονται πολύ βραχυχρόνια. Επομένως, εάν δουν ότι η τροφοδοσία, η παγκόσμια τροφοδοσία χαλαρώνει και υπάρχει δυνατότητα, αμέσως θα προσπαθήσουν να πάρουν θέσεις, βραχυχρόνιες θέσεις στο εμπόριο και επομένως θα πέσουν οι τιμές.
2: Ναι. Διαπιστώνεται επίσης και μια εγκράτεια, λέτε κύριε καθηγητά, κύριε Κάπρο, στην συμπεριφορά των αγορών να μην...
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων.

0: Με υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
5: Nova 931.

0: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το λιμάνι ανατμήματα, στα δύο ρεύματα του Κηφισού στην Κηφισίας και επίσης ανατμήματα. Σε τραγωδία εξελίσσεται τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι 3 υπέκυψαν σε τραύματά τους. Η τροχαία ερευνά αν εμπλέκεται κι άλλο όχημα στο τροχαίο. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας, η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών.

0: εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ με 12%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρα απομακρυσμένου όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο, θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ στα 50 με μονή ταρίφα και στα 65 με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως τις προσεχείς ημέρες. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Γιαγκελόνια στο Γιώργος Χαρισκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 6:15. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8:15 τη Hoffenheim.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζει να παρουσιάζει πολλές δυσκολίες η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως το ανωδικό της ρεύμα, λόγω τροχαίων συμβάντων. 5 τροχαία συμβάντα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού. Και έτσι, ανεβαίνοντας από τη λεωφόρο Αθηνών και τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό. Ίδια εικόνα και στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Στο κέντρο, ο δυσκολότερος δρόμος, η δυσκολότερη δρόμη, είναι του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή έχει δυσκολίες, παρόλο που βαίνει επί τα βελτίο το τελευταίο δεκάλεπτο, έχει δυσκολίες από το Ελληνικό και τον Άλυμο, ανατμήματα προς το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο από την πύλη Ε2 και την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα, τον ΙΣΑΠ δηλαδή, και τη Δημητρίου Γούναρη, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς, όπως και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος. Έχει έτσι κάτσει λίγο θερμοκρασία, έχει μια δροσιά. Το βράδυ κοιμάσαι σαν άνθρωπος που λέμε, χωρίς την ενίσχυση του κλιματιστικού. Ωραία, ωραίο να εξαιρεθεί έτσι, να βρέχει και λιγάκι στο ενδιάμεσο, να πέφτει και, να έχουμε και, και την επάρκειά μας στο νερό και να πάμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο με υγεία. Με υγεία και τα μυαλά όχι στα κάγκελα όσο μπορούμε, τα μυαλά στο κεφάλι μας όσο μπορούμε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, δεν θα σας κάνω εγώ τώρα τον δάσκαλο το πρωί-πρωί. Και εγώ το ίδιο κάνω ασκήσεις στον εαυτό μου, να είναι και το δικό μου μυαλό μέσα στο κεφάλι και ό,τι παλαβομάρα ακούω δεξιά και αριστερά, να προσπαθούμε να τη σουρώνουμε λίγο στο μυαλό μας. Μην το κουράζουμε και πολύ, έτσι, το καταλαβαίνω, γιατί έχουμε να δούμε και στο TikTok την καθημερινότητα. Έχουμε να μπούμε και στο πώς το λένε το άλλο, πρέπει να δούμε και στο Insta, γιατί αυτά από την ώρα που παίρνουν πολλή ενέργεια από πάνω μας, και το Insta και το TikTok που νερουλιάζει τον εγκέφαλο, πού να μείνει χρόνος να σκεφτεί ο εγκέφαλος που είναι νερουλιασμένος. Αλλά εν πάση τόση και στα γούστα εγώ δεν θα υπησέρθω, κάθε ένας και κάθε μία κάνει ό,τι θέλει. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, χρόνια πολλά κυρίες μου, κοπέλες δεσποινίδες, γερές δυνατές, να προχωρείτε στη ζωή σας. Καλώς ορίσατε αδέλφια από το εξωτερικό, καλημέρα σας αδέλφια από την Ελλάδα. Χθες έκλεισε συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, όλα αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να τα συζητήσουμε θα πάνε την επόμενη δεκαετία. Διότι έχουν επιλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποια είναι τα σοβαρά κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την άποψή μου, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι και ας πούμε και ο επερχόμενος σιγά σιγά Τσίπρας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκεί παλεύει, αλλά αυτά που κάνει δεν είναι αρκετά, οπότε και από τα αριστερά χάνει και για την σοβαρότητά του δεν πείθει, διότι για να πείσουν όλοι αυτοί και να πείσουν και οι δύο και ο Ανδουλάκης και ο Τσίπρας, έλεγα από καιρό, αλλά σας ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, έλεγα από καιρό ότι πρέπει να πάνε στο περιβάλλον, στο πεδίο του Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκης ο καλύτερος, ο τέλειος? Είναι ο καλύτερος, ναι, τέλειος δεν είναι. Όπως κάθε άνθρωπος, εννοείται. Δεν υπάρχει τελειώτης στη φύση. Λοιπόν, τελειώτης ήταν μόνο όταν είχαμε την περίοδο Σιριζανέλ Τσίπρα. Τότε επετέφθη τελειώτης. Όλες οι υπόλοιπες περίοδοι έχουν τα ζόρια τους και τα ζητήματά τους. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι τέλειος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν καταραίει κιόλας. Επειδή έως τώρα περίμεναν όλοι αυτοί να γίνει στη ΔΕΘ η κοσμογονία. Δηλαδή να ανέβει ο Τσίπρας, να λιώσουμε όλοι κάτω, να χορεύει η πλατεία Συντάγματος που ακούει τον Τσίπρα, ή να ανέβει ο Ανδουλάκης και να λιώσουμε όλοι με τον Ανδουλάκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Συνεχίζει την κυριαρχία του στον 8ο μήνα του 7ου έτους. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει, είναι αντικειμενικό. Μην αρχίσετε και λέτε το Άρης γουστάρει το Μητσοτάκη και το αυτό και διάφορα τέτοια. Αυτά είναι αηδίες, παραβομάρες και μην πω την άλλη λέξη. Αντικειμενικό γεγονός. Στον 8ο μήνα του 7ου έτους, δηλαδή της δεύτερης τετραετίας, να προηγείται το κυβερνών κόμμα 14 μονάδες από τον αντίπαλο, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Ξέρω. Εκνευρίζει τον κύριο Καραμαλή. Το καταλαβαίνω. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Εκνευρίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Το καταλαβαίνω ανθρωπίνως. Πραγματικά δεν ειρωνεύομαι. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Αλλά τους βγήκε ο Κούλης καλύτερος. Το λέω έτσι σκοπτικά. Τους βγήκε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος καλύτερος. Τι να κάνω εγώ τώρα που τους βγήκε καλύτερος. Είναι τέλειος. Μπορεί να το καταφέρει, δεν το ξέρω. Πρέπει να δουλέψει. Αυτά δείχνουν οι δύο δημοσκοπήσεις. Και της ΠΑΛΣ του Γιώργου Αράπογλου, εξαιρετικά ποιοτικά δεδομένα μας έδωσε ο Γιώργος Αράπογλου χθες. Πολύ ωραία και εννοείται και της Opinion η δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη και επίσης μας έδωσε πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα, τα οποία πρώτο Θεός θα τα συζητήσουμε 8 με 9 το πρωί της Δευτέρας, έτσι για να κάνουμε πολιτική εισαγωγή στην εβδομάδα μας. Προς το παρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία πήγε στο φρόντο. Γιατί πήγε στο φρόντο? Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα τα σοβαρά, ο Ανδρουλάκης σε πρώτο βαθμό, λιγότερο ο Τσίπρας που δεν συμμετέχει, σε πρώτο βαθμό ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε μια τακτική. Ποια είναι η τακτική του Ανδρουλάκη? Είναι όχι σόλα στο Μητσοτάκη. Μια τακτική που τον οδηγεί στον κουβά. Δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εκείνος προσπαθεί, γιατί η βάση του Πασόκ είναι αριστερή και σου λέει μη με πουν και δεξιό. Αλλά τώρα πού είναι το ζήτημα, το κάνει πολύ ωραία εικόνα σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης. Ο ένας γέρνει αριστερά, ποιος είναι αυτός? Ο Ανδρουλάκης. Ο άλλος γέρνει δεξιά, ποιος είναι αυτός? Ο Τσίπρας. Και οι δύο ανταμώνουν, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, το ίδιο νόμισμα, οι δύο πλευρές του. Ο Μητσοτάκης όμως είπε και κάτι ακόμη το οποίο πρόσεξα και σας το παραθέτω.
9: Ακόμα κύριε Ανδρουλάκη, και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές και υπεύθυνες, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά. Μιλώ εδώ ειδικά για το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω. Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζετε, προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζετε τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις.
8: Στο εξαίρετο άρθρο του ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης στο liberal.gr, έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς με τον Σιδέρη όταν ήταν στον Sky, που κακώς έφυγε από τον Sky, δεν φταίει ο Γιάννης, κακώς έφυγε από τον Sky, κακώς τον έφυγε ο Sky, τον Γιάννη Σιδέρη, που είναι, εξελίχθηκε σε πολύ έγκριτο δημοσιογράφο. Έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς όταν ήταν Βέρο Πασόκ αυτός. Από εδώ εγώ Καραμαλικός, και γινόταν κόλαση, απίθανες ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν Γιάννης Σιδέρης, ο οποίος τώρα δεν μας καταδέχεται να βγαίνει στην εκπομπή. Τον πειράζω τώρα. Στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, προσέξτε, γράφει τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ. Παναγιώτη Δουδονή, καλώς είσαι για Μουτζαχεντίν, φίλε μου του Ανδρουλάκη, αλλά τον οδηγείτε όλοι μαζί, και κάτι άλλοι Μουτζαχεντέοι που είσαστε μαζεμένοι κάτι μοιράκια δίπλα του, τον οδηγείτε επίσης στην καταστροφή. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Άμα δεν θέλει να σωθεί μόνο του ή μόνος του, τι να κάνω εγώ. Εγώ απλώς λέω ότι εάν το Πασόκ έλεγε, εδώ το λέω πολλούς μήνες τώρα και ζητώ συγγνώμη για τον πρωτοενικό, το γράφει και ο φίλος Μωσάκης Μουμτζής σήμερα στο liberal.gr. Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε δεν κινδυνεύει η πατρίδα από μας, από το Πασόκ, Πετάγεται αμέσως ο Αριστερούλης και λέει: ναι, να πει ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Όχι βέβαια. Είπα εγώ ότι πρέπει να πει ότι θα συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν ψάχνω συνεργάτες στο Μητσοτάκη. Εγώ λέω ως προς την σοβαρότητα. Ως προς την σοβαρότητα του Ανδρουλάκη, λέω, ως προς τη σοβαρότητα. Ο Ανδρουλάκης αρνείται να πει ότι δεν κινδυνεύει η πατρίδα στα χέρια μου. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη. Μπάμπη μου, αυτά με τον Σιδέρη είναι παλές ιστορίες. Τώρα μην μου χώνεις το μήνυμα εδώ, άσε με να πω αυτά που θέλω. Ο Παπαδημητρίου, μη χάσει Βενετία Βελόνικ, τσακ, όπου χάμος και χαρά η Βασίλο Πρώτη. Λοιπόν, τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ, τα λέει ο Σιδέρης, αλλά μην χάσει το τραγούδι, Μπάμπη. Λοιπόν, περί τεχνητής νοημοσύνης. Και έλεγε, θα γράφανε στο Σύνταγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Αυτό δεν ψήφισε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο επόμενο, γράφει ο Σιδέρης. Κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Λήψη υπόψη διαγενειακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών, θα έγραφε το Σύνταγμα. Απορεί ο Σιδέρης και είμαι μαζί του στην απορία. Η έλλειψη συνταγματικού άρθρου φταίει για την παρούσα δυστοχία στο πρόβλημα της στέγης. Όχι βέβαια, έχεις δίκιο Γιάννη μου, είμαι μαζί σου. Αρνήθηκε τρίτο να ψηφίσει ο Ανδρουλάκης. Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών, θα έγραφε το Σύνταγμα, Νίκο Ανδρουλάκη, αν δεν είχες αρνηθεί να το ψηφίσεις. Ώστε στο μέλλον να μην έχουμε απατεώνες τυχοδιώκτες όπως ο Τσίπρας, ο Καμένος και η λοιποί του ΣΥΡΙΖΑ τότε, να, και οι παπάδες, οι 13-0 και διάφοροι τέτοιοι απατεώνες πολιτικοί μαζί με το βαθύ κράτος της δεξιάς που ήταν τότε και πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος να φτιάχνουν δημοψηφίσματα μέσα σε μια εβδομάδα. Τα λέω αυτά, Νίκο Ανδρουλάκη, αφού θέλεις δημοκρατία, Παναγιώτη Δουδονή μου, με κράτος δικαίου, με δομές και σταθερά, γιατί αρνηθήκατε να ψηφίσετε αυτή τη διάταξη στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Πόσο κακομοιριά ρε παιδιά. Και κακομοιριά και φουκαροσύνη, Παναγιώτη Δουδονή μου και Νίκο Ανδρουλάκη. Αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Μπράβο ρε Γιάννη Σιδέρη. Πραγματικά είσαι σήμερα το άρθρο της ημέρας στο liberal.gr. Αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης να ψηφίσει. Άνω κάτω τελεία. Ανοίγουν εισαγωγικά. Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Παύλα, προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του. Είπε ο Μητσοτάκης και αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης. Σας συγχαίρω, Παναγιώτη Δουδονή μου. Είναι φιλαράκος μου ο Παναγιώτης, γι' αυτό έχω ένα δικαίωμα, αστειεύομαι, να του κάνω παρατηρήσεις και φωναχτά. Οι άλλοι του Πασόκ δεν με ενδιαφέρουν, αλλά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όσο νομίζει ότι εγώ τον προβοκάρω, βέβαια, αλλά τι να κάνω, έτσι νομίζει. Έτσι, αν έτσι νομίζει, τον αφήνω να τον νομίζει. Λοιπόν, δεν με πιστεύουν ότι πάω φιλικά να του πω δύο κουβέντες, θα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, και τζάμπα, αυτά όλα δεν τα προσφέρω εγώ. Με αμοιβή, τα λέω τζάμπα κυρία Σταματίου, εσείς επικροτείτε απέναντί μου και ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Καλημέρα σας Νίκο.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Με ενθουσίασε ο Σιδέρης σήμερα, με ενθουσίασε, ναι. Λοιπόν, για λέγε.
10: Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν πραγματικά, έχουμε συζητήσει ελάχιστα. Έχει για παράδειγμα θέματα για την οικονομία.
8: Ναι, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, εγώ τα διαβάζω από τον Σιδέρη. Χαμπάρι ο Τρίφωνας, εγώ δηλαδή.
10: Έχει μέσα, συμπληρώνω το Γιάννη, συμπληρώνω ότι είχε μέσα την ιστορία με τις δαπάνες, ότι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδα. Και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στο Σύνταγμα. Το λέω αυτό για μελλοντικές κρίσεις. Είχε ένα άλλο ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικοί φόροι. Το οποίο ως γνωστό, όταν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, το πρώτο που σκέφτονται να τρέξουν και να βάλουν ένα φόρο που να φορολογεί εισοδήματα που ήδη έχουν φορολογηθεί. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Έχει μέσα προφανώς αυτό για την προστασία της περιουσίας. Έχει μέτρα τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα συζητάμε εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγμα το σταθερό φορολογικό καθεστώς για στρατηγικές επενδύσεις. να μπει στο Σύνταγμα η συζήτηση επ' αυτού. Και βέβαια προσιτή στέγη ως υποχρέωση του κράτους. Διαφωνεί κάποιος, αλήθεια είναι, με αυτό το μέτρο?
8: Α, αυτό είναι, το ειρωνεύεται ο Γιάννης, αλλά αυτό είναι προσιτή στέγη με, για ξαναπέστο.
10: Προσιτή στέγη ως υποχρέωση του κράτους.
8: Ως υποχρέωση του κράτους. Συνταγματικά να κατοχυρωθεί...
10: Η οποία προβλησιδέεται έμεσα τόσο με τη στεγαστική πολιτική ως και με το δημόσιο χρέος.
8: Ναι.
10: Συνδέει τα δύο πράγματα με τις δυνατότητες. Αλλά λέει ότι είναι ευθύνη του κράτους να το εξασφαλίζει σε ένα βαθμό για αυτούς που έχουν ανάγκη.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο κουβέντες γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμη, τώρα να ενοχλήσω λίγο τη βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να την πειράξω λίγο ακόμη τώρα. Πες μια τάκα, τι γίνεται στα... Ο κύριος Κάπρος προηγουμένως στις 9:10 νωρίτερα εδώ στο πρώτο μέρος ο καθηγητής, τα είπε ο άνθρωπος, λέει, μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα πολιτικά εκεί κάτω στα δυτικά, θα ξεφουσκώσουν και οι τιμές. Ναι, αλλά μέχρι τότε είμαστε στο ζόρι.
10: Μέχρι τότε είμαστε μεγάλα ζόρι, γιατί το 2020, το οποίο θα δούμε τη Δευτέρα και στην αμόλυβη και στον ντίζελ κατά πάσα πιθανότητα, σε μέση τιμή χώρας, κάτι που έλεγε είναι από πολλά χρόνια να το δούμε, θα πέσει βαρύ στην οικονομία. Στην κυβέρνηση ψάχνουν τρόπους πώς θα δώσουν επίδομα στην αντλία, στο επίδοτο επίδομα θέρμανσης. Αυτό του καίει, γιατί το επίδομα θέρμανσης, αν βγει, θα βγει 90% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Μαζί με μια ελάφρυνση που επίσης αναζητείται ότι θα την προσφέρουν με τα βεβαιότητα στα δηληστήρια της χώρας, ώστε να βγει σε μια ανεκτή τιμή για τους περισσότερους των πολιτών. Προφανώς αρκετοί θα επιβαρυνθούν και ενδεχομένως ακόμα και αυτοί που θα έχουν υψηλά εισοδήματα, η επιβάρυνση να είναι αρκετά μεγάλη. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε 2,20 την αμόλυβδη, φανταζόμαστε πού θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί να βγει πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε σημερινά επίπεδα τιμών, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και επίσης δεν παρακολουθούμε αναλυτικά πλέον το Brent. Το Brent έχει τις διακυμάνσεις του. Όλη η ιστορία γίνεται στο διυλισμένο καύσιμο. Στον ντίζελ ειδικά, εκεί υπάρχει έλλειψη, εκεί υπάρχουν τα προβληματικά σενάρια.
8: Και σε σχέση με τα αποθέματα, είπε ο κ. Κάπρος, όπως το έχεις πει πολλές φορές, ότι τα αποθέματα καθορίζουν την τιμή.
10: Ναι. Όταν υπάρχει έλλειψη, η τιμή ανεβαίνει. Ναι. Και επειδή υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά η τιμή δεν βγαίνει μέσα στη χώρα μόνο για αυτή τη χώρα. Υπάρχουν χρηματιστήρια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
16: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
17: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
17: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
17: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
18: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία. Phone Masters.
20: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
19: Phone Masters.
20: Τι ακριβώς κάνουν?
19: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
20: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
19: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
20: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
19: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
21: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
22: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
21: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
22: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
21: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
22: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
22: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
23: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
24: Νόβα 9.31.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
26: Sky 100.3.
27: Τελευταία βροχή, ε!
28: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
29: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
30: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100.3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
31: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
32: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
33: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
34: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
35: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
36: ερχόμαστε!
35: Θοδωρής Μαμπακάρης,
36: Τάκης Γιαννούτσος.
35: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
36: Στο Sky 100.3.
37: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
38: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείων, στον Χολαργό, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τραγωδία με τρεις νεκρούς. Τα ξημερώματα στην Κλειφάδα. Γιοταχή με πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέρος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας κυρίες, σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, δεσποινίδες, κοπέλες, χρόνια πολλά, κάθε καλό στη ζωή σας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε με τη δυνατά και γρήγορα όπως ξέρετε εσείς.
2: Ο δυσκολότερος δρόμος παρασάγκης του λεκανοπεδίου είναι η Αττική οδός, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, μεγάλη καθυστέρηση. Και η άνοδος Κηφισού έχει κίνηση, ο άξονας Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Την καλημέρα μου σε έναν φίλο Χρήστο που η διεύθυνση του είναι TA Chris. Και στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Μη βιάζεστε, παιδιά, ένα-ένα. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης στη γραμμή. Νίκο, είσαι εδώ?
8: Εδώ είμαι, Άρη, εδώ είμαι.
1: Το θέμα το έθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά όταν κάναμε πριν από 2 Σάββατα την εκπομπή εις μνήμην Στέφανου Μάνου. Αύριο, μεθαύριο Σάββατο, είναι η τελευταία εκπομπή στην τριλογία με εκπομπή αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Και μετά το επόμενο Σάββατο μπαίνουμε πια στις συζητήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και στην κοινή μας προσπάθεια στις 9 το πρωί κάθε Σάββατο. Λοιπόν, το πρωτοέθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά. Έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστου στη στήλη του στα νέα αρχές εβδομάδος. Έγραψε επ' αυτού ο Γιώργος Παπανδρέου χθες άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η τελική δικαίωση από τον Άριο Πάγο του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου, του ανθρώπου που η βαθιά λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας τιμώρησε, επειδή ο κύριος Γεωργίου έβγαλε το έλλειμμα της χώρας 15% και όχι 6%, 6 κάτι που ήθελε τότε η καραμαλική δεξιά, για να τα λέμε όλα, και αυτόν τον άνθρωπο, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι η βαθιά Νέα Δημοκρατία, η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συμπορεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο Τσίπρας την ίδια άποψη είχε μαζί τους, και αυτός κατηγορούσε, όπως γράφει σήμερα στη στήλη του ο Γιώργος Παπαχρήστου στα Νέα, έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, το 2014, γιατί αλήθεια η Ελστάτ διόγκωσε το δημόσιο έλλειμμα με αποτέλεσμα να βρεθεί η χώρα στο μάτι του κυκλώνα, έλεγε ο τυχοδιώκτης Τσίπρας. Έχω νεύρα σήμερα, με έχουν χτυπήσει τη φλέβα μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας Γεωργίου λοιπόν θεωρήθηκε υπαίτιος και τον 15 χρόνια τον βασάνισαν τον άνθρωπο δικαστικά. Τον υπερασπίστηκαν λίγοι άνθρωποι, όπως η Μιράντα Ξαφά, 2-3 ακόμη δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν για, και κυρίως για την βαθιά Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα κατηγορεί τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αστείο, το χυδαίο είναι ότι αυτοί τώρα βρίσκουν λίγο το Μητσοτάκη. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Φιλιππίδη?
8: Μόνο αν ακούσουν οι πολίτες ποιος είναι ο λόγος που αρχικά είχε διωχθεί, νομίζω ότι θα φρίξουν όλοι. Δεν έθεσε, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ σε ψηφοφορία. Προσέξτε, τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ δεν τα έθεσε σε ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ πριν τα στείλει στη Eurostat. Λες και τα στατιστικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα απόφασης. Λες και είναι... τη χάνουν διόρθωσης. Λες και αν τα ενέκρινε ή δεν τα ενέκρινε το ΔΣ της Ελστάτ, θα άλλαζαν. Τα ίδια θα ήταν.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω πάντως την άποψη
8: του πρώην
1: Προέδρου Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη Παυρόπουλου, θα ήθελα να ακούσω την άποψή του για τον Ανδρέα Γεωργίου. Σήμερα τι λέει. Μετά τον απεινή διωγμό που υπέστη ο Ανδρέας Γεωργίου επί 15 χρόνια. Τελικώς δικαιώθηκε, και όχι μόνο έγινε και ανέρεσε στην πρώτη αθωτική απόφαση. Δηλαδή του κάνανε το μαρτύριο γιατί παρουσίασε τα ακριβή στοιχεία και δεν κορόιδεψε την κοινωνία, την Ευρώπη απόξω, δεν κορόιδεψε την ελληνική κοινωνία όπως ήθελε εκείνη η καραμαλική δεξιά που μιλάει στο όνομα του Καραμαλή. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, αν... ποια είναι η γνώμη του για τον κύριο Γεωργίου, γιατί κάποιοι μιλούν εξ ονόματός του και διώκουν και έδιωξαν, προκάλεσαν δίωξη ενώ στον κύριο Γεωργίου. Είπε σενάρι και το κλείνουμε ορίστε.
8: Ακριβώς. Από το 2009 σε σχέση με το 2007 αποκαλύφθηκε ότι οι πρωτογενείς δαπάνες, δηλαδή για μισθή και κατά κύριο λόγο συντάξεις, οι βασικές δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν κατά 18%, κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ, πότε, την εποχή που η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε κρίση. Όταν έμπαινε σε κρίση αυξήσαν τις δαπάνες. Αυτό αποκάλυψε μεταξύ άλλων τα επίσημα στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν σύμφωνα με τη Eurostat από την αρχή στην οποία προείσταν τότε ο Ανδρέας Γεωργίου και έπεσαν πάνω να τον φάνε. Ναι.
1: Ο οποίος Ανδρέας Γεωργίου. Και τώρα ακόμα, ορίστε, με συγχωρείτε.
8: Και τώρα ακόμα αμφίστανται οι πάντες να μπει έλεγχος στις δαπάνες. Να μην μπορούν οι δαπάνες να ξεφεύγουν. Να μην μπορεί ο κάθε ένας που κυβερνά, γιατί ξέρεις κάτι, ωραία τα συζητάμε προεκλογικά, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αναλάβει κάποιος τη διακυβέρνηση της χώρας και αυτά που λέει προεκλογικά.
1: Να τα κάνει.
8: Να τα κάνει. Και να ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες.
1: Ναι, να ξαναχρεοκοπήσουμε.
8: Αυτό δεν ψήφισε χθες το Πασόκ. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος. Προφανώς και στους καραμαλικούς ή τους, όπως είπες, της λαϊκής δεξιάς που συγκυβέρνησαν με το Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ και με το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Και διευκόλυναν αυτά τα οποία αυτά που υπέστη ο Σαμαράς και τώρα δυστυχώς για τον Αντώνη Σαμαρά. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμπλέει μαζί τους με όλο αυτόν τον εσμό, τον σιριζοανελό δεξιολαϊκό δεσμό αυτών όλους και πολύ λυπηρό. Όλοι αυτοί λοιπόν έστειναν τις δωρίες εναντίον του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος, και κλείνουμε αυτό, έφυγε από τις ΗΠΑ να έρθει να βοηθήσει την πατρίδα. Μην το ξεχνούμε αυτό, παράτησε τη ζωή του στις ΗΠΑ να συμβάλλει να βοηθήσει την πατρίδα και υπέστη αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Νίκο.
8: Πες το. Του συμπαραστάθηκε όλη η επιστημονική κοινότητα των στατιστικολόγων παγκοσμίως, πρέπει να σου πω. Τέτοια κινητοποίηση σαν αυτή που έγινε την προηγούμενη δεκαετία για άνθρωπο σε αυτό το επάγγελμα, στο επάγγελμα των στατιστικολόγων, δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπήρχαν πάντα υποψίες, ναι, αλλά ήταν δύσκολος χαρακτήρας. Μάλιστα. Και διάφορες άλλες μυμποβλακίες που κυκλοφορούσαν εκείνο το διάστημα.
1: Μάλιστα. Και αυτή τώρα η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει και γνώμη για τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ενώ αυτή που έχει, όχι αν πρέπει να έχει γνώμη, βεβαίως θα έχει γνώμη. Καλημέρα, Νίκο.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, Άρη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις. Σε δύο εβδομάδες αρχίζουμε, έτσι. Δηλαδή, ενώ το δεύτερο Σάββατο, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, δύο κουβέντες, τι γίνεται κάτω. Τι είναι τώρα αυτή εκεί η ιστορία, Χούθη, Σαουδική Αραβία. Έχουμε να πούμε στην πρώτη μας συνάντηση πολλά. Δηλαδή, έχεις να πεις. Δώσε μια γεύση.
9: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είχε καταφέρει να παρακάμπτει το σφραγισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στενό του Ορμούζ με το να διοχετεύει μέσα από έναν αγωγό. Ιδιαίτερα μεγάλο, η αλήθεια είναι, σε μέγεθος, μιας και η Σαουδική Αραβία είναι από τα μεγάλα κράτη του κόσμου. Μέσω λοιπόν ενός αγωγού, ο οποίος παρέκαμπτε το στενό του Ορμούζ, κατάφερναν οι Σαουδάραβες να διακινούν, να μεταφέρουν περίπου 6 με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, κάτι το οποίο σημαίνει ότι από το 20% της απώλειας της παγκόσμιας κατανάλωσης που είχαμε μέσω του Ορμούς, ένα 5% καλυπτόταν από την παράκαμψη που έκαναν οι Σαουδάραβες. Τι συνέβη έκτοτε, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες. Είχαμε μία επίθεση σε αυτόν τον αγωγό, μάλλον αρκετές επιθέσεις. Η τελευταία όμως ήταν αρκετά πετυχημένη με drone συστήματα από το Ιράκ, πιθανότατα από σιητικές πολιτοφυλακές οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν και δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Αυτή η επίθεση προκάλεσε προβλήματα στον αγωγό με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι Σαουδάραβες να τον κλείσουν για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, μάλλον να περιορίσουν τις ροές μέσω αυτού, για να είμαι ακριβέστερος, και ταυτόχρονα οι Χούθοι κατάφεραν να κερδίσουν τις κυβερνητικές και άλλες δυνάμεις που στηρίζονταν από τη Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη και να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας σχεδόν όλης της ακτογραμμής της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν πει, αντιθέτως με το Ιράν, το Ιράν λέει ότι δεν επιτρέπεται να περνά κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή του από το στενό του Ορμούς. Και βέβαια έχει στρέψει η παγκόσμια κοινότητα σε βάρος του, αλλά ταυτόχρονα έχει στρέψει και την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος όσων προκάλεσαν τον πόλεμο με το Ιράν. Οι Χούθοι λοιπόν δεν λένε αυτό. Οι Χούθοι λένε ότι οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο σαουδαραβικών συμφερόντων ή που μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο δεν πρόκειται να περάσει από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες θα πρέπει να βρουν έναν άλλον τρόπο, τον οποίο τον αναζητούν, για να στέλνουν το πετρέλαιό τους στις ασιατικές αγορές, διότι εφόσον οι Χούθοι απειλούν με επιθέσεις στην περιοχή, σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ερυθρά Θάλασσα, θα πρέπει να πάνε πάνω από το στενό, από τη διόρυγα του Σουέζ, και να κάνουν μια παράκαμψη από τη Βόρεια Αφρική, να κατέβουν όλη την Αφρικανική Ήπειρο τα τάνκερ για να καταλήξουν στην ασιατική αγορά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συνεπάγεται περίπου 20-21 μέρες καθυστερήσεις, άρα ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος. Έτσι, οι Χούθοι γίνονται κομβικός παίκτης, όπως άλλωστε και το Ιράν, στην αυξομοίωση, μάλλον στην αύξηση για την ώρα, μείωση δεν βλέπουμε, των τιμών ενέργειας. Και βέβαια οι εξελίξεις αυτές στην Ιεμένη μας αφορούν όχι μόνο γιατί οι τιμές ενέργειας έχουν ανέβει, δεν έχουν ακόμα εκτοξευθεί, αλλά είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Θα έλεγα επίπεδα που δεν είναι διαχειρίσιμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αν διατηρηθούν σε αυτούς τους αριθμούς, σε αυτά τα μεγέθη για αρκετό καιρό. Μάλιστα οι προβλέψεις του επόμενου διμήνου τριμήνου κάνουν λόγο για $140, αν δεν αλλάξει κάτι, βέβαια, έτσι,
1: ναι.
9: Το βαρέλι. Και αυτό είναι
1: ο κύριος Κάπρος έλεγε νωρίτερα ότι αν επέρθει ηρεμία εκεί, λέμε σε μια κάποια διευθέτηση, θα ξεφουσκώσουν οι τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
9: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα η προσδοκία είναι άρρη ότι αν επέλθει ηρεμία, αλλά αυτό το αν είναι πολύ μεγάλο.
1: Το ξέρω. Και αυτό θα κουβεντιάσουμε εμείς το επόμενο Σάββατο.
9: Ναι. Απλώς λέω ότι αν επέλθει, ναι, ασφαλώς. Ναι. Αν επέλθει ηρεμία, ναι, πράγματι τιμές μπορεί να πάνε και κάτω από εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορεί να επέλθει ηρεμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό θα κληθείτε να απαντήσετε, κύριε φίλη. Θα τα πούμε. Την άλλη Πέμπτη γράφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, η ΔΕΗ μαζί μας. Μισό λεπτό που είναι η ΔΕΗ. Νάτι. Οι σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, μας λέει η ΔΕΗ. Στη συναυλία που πήγες με την παρέα σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, σε όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα, κυρίως τα μικρά που μας συγκεντρώνουν όμως οι πολλοί και που με τα έργα της η ΔΕΗ και τις πρωτοβουλίες στηρίζει τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Λεπτομέρειες dei.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: προσπάθεια.
1: Εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλέσια Φοντάνα. Όπου ακούς Αλέσια Φοντάνα να είναι τα γλυκοτέτια του Άρη, είναι παραμύθι, αλλά κοίτα τι ωραίο που είναι.

0: Αυτά μου τα σερβίρει το Spotify εμένα. Στο οποίο Spotify θα βρείτε και τα 27 επεισόδια το Έστινουν Τραγωδία. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει σε επίπεδο podcast όλα αυτά τα 10 τόσα χρόνια, ξέρω εγώ πότε είναι. Τάκης Θεοδωρόπουλος, Περικλής Βαλιάνος και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου. Κανονικά το Έστινουν Τραγωδία, όχι γιατί είμαι εγώ, θα έπρεπε να είναι στα σχολεία. Αλλά είπαμε, η κρατική εκπαίδευση, σε εσάς αναφέρομαι, επιτελικών κράτος, η κρατική εκπαίδευση επειδή είναι για κλάματα, εσείς το χρεώνεστε, το επιτελικό κράτος εννοώ, το ήχος, μάλλον το περιεχόμενο, θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Δεν χρειάζεται να πείτε ότι είναι ο Πορτοσάλτε και ο Σκάι. Λέω, βάλτε τα να ακούν τους ανθρώπους να ξεστραβωθούν από το TikTok και τα Insta και τα Minsta. Τραγουδάρα, έτσι κύριε Μαστογεωργίου, καλημέρα σας.
1: Βέβαια.
0: Τραγουδάρα. Μόνο καλημέρα. Που μια καλημέρα θα πούμε και θα κλείσουμε. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Καλό φθινόπωρο από τα πολλά, Γιάννη μου.
1: Αμήν, να είμαστε καλά.
0: Ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης και θέλω τώρα σε ένα λεπτό να μας πείσετε ότι δεν μας κρύβεται πως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δολοφονήσει όλους.
1: Λοιπόν, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ψυχραιμοί.
0: Σε τι πράγμα εγώ τα λέω, εσείς τι τα λένε.
1: Τρία χρόνια έχουμε κάνει μαζί εκπομπές, Άρη. Πιστεύω ότι...
0: εγώ φταίω τώρα, έτσι, εγώ φταίω δηλαδή, ότι εγώ λανσάρω την καταστροφή.
1: Έχω την εντύπωση ότι τρία χρόνια είχαμε προχωρήσει την κουβέντα παρακάτω από τον κίνδυνο και την υπερβολή, αλλά ξαναγυρίζουμε εκεί. Λοιπόν, είναι άλλο να ξεχωρίσουμε...
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά
8: 360. Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ

0: 6696. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
8: Νόβα 931.
9: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου και στην παραλιακή προσπηρέα κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Λιφάδας, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επεβαίναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι 3 τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για 3 νεαρούς άνδρες. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας 2 18χρονοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ,

0: Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια, σύμφωνα με πληροφορίες με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο, όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας, ώστε να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος. Ο κ. Γεωργιάδη σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και στα 65 ευρώ με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. / blog / όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Αντώνης Αντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, σοφία.
1: Τέσσερα πολύ πολύ θετικά ονόματα. Με αυτά να πηγαίνουμε πάντα.
0: Μακάρι, Αντώνη. Δεν μας αφήνουν.
1: Δεν μας αφήνουν, αλήθεια, αλλά εμείς εκεί επιμένουμε. Δεν έχουμε κάποιο θέμα.
0: Γιατί όπως είπαμε και χθες, στηρίζουμε τους αισιόδοξους και τους ρομαντικούς.
1: Βλέποντας και κάνοντας, Γιάννη, όπως είπε και μια πολιτική αρχηγός.
0: Βλέποντας και κάνοντας,
1: αυτό είναι το νέο σλόγγαν. Είχαμε χθες δημοσκόπηση, έτσι.
0: Δημοσκόπηση δεν έχουν ταραχθεί τα νερά. Χάσαμε τρεις εβδομάδες με τη ΔΕΘ. Χαμός, ποιος θα πάει πρώτος, τι θα κάνει. Και τελικά ό,τι είχαν μείνανε.
1: Ανέβηκε τρεις φορές ο Τσίπρας.
0: Και έμεινε στα ίδια.
1: Ναι.
0: Τζάμπα τα καύσιμα και τα αεροπορικά.
1: Τουλάχιστον οι άλλοι τσίπησαν μισή μονάδα. Οριακά κι αυτοί θα μου πεις, αλλά εντάξει, μισή μονάδα.
0: Εντάξει, για τις εντυπώσεις.
1: Για τις εντυπώσεις. Είναι στο 3 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θέλεις να εκτίμησε ψήφου. 17% ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, 12% ναι. Μεγάλη πτώση της Καϊστιανού, έτσι, αναμενόμενη. Μεγαλύτερη. Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταβολή στη δημοσκόπηση.
0: Και νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια στασιμότητα.
1: Ναι, αφού δεν κουνήθηκε καθόλου. Δεν κουνήθηκε βέβαια.
0: Ενώ μια. Πήκαρε με την ανακοίνωση του κόμματος και έμεινε σε ένα ταβάνι. Αυτό δείχνει.
1: Απλώς δεν μπορεί να πει το Πασόκ ακόμα ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Απέχει και αυτό πολύ.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα πει το Πασόκ ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Γιατί όπως λέει, διεκδικεί την πρώτη.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Λέμε τώρα.
0: Άρα.
1: Λέμε και τις αλήθειες όμως. Ερδιάμεσα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Αντώνη Σαμαράς, εντάξει. 6 σίγουρα ναι. 7 μάλλον ναι. Περίπου τα ίδια με τον Ιούλιο. 13 σύνολο δυνητική ψήφος. Έχει ενδιαφέρον ότι στους εισπυρωμένους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει.
0: Παρότι χθες στο δελτίο ο Αράπογλου απέφευγε να πει τι υπολογίζει ότι θα είναι ο Σαμαράς με βάση αυτά, λέει εμείς θα μετρήσουμε μόνο όταν ανακοινωθεί κόμμα. Τον πίεσε λίγο ο Αλέξης Παπαχελάς και λέει εντάξει, με αυτά είναι γύρω στο 5.
1: Ναι.
0: Και συμπίπτει, γιατί χθες είπαμε ότι υπάρχουν κάποια focus στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν κάποια εικόνα για κάποια πράγματα. Δεν προλάβαμε να τα πούμε, θα τα πούμε σήμερα.
1: Μας θα πεις αναλυτικά, βεβαίως.
0: Και επειδή λέμε γι' αυτό, έχουν κοιτάξει δύο πράγματα. Σαμαρά με υποψηφιότητα Κασιδιάρη, Σαμαρά χωρίς Κασιδιάρη.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε όλοι στο δεύτερο.
0: Ναι, αλλά Σαμαράς χωρίς Κασιδιάρη και εκεί τον βρίσκουν στο 5. Σαμαράς με Κασιδιάρη πάει στο 3.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά και φαίνεται ποιοι επηρεάζονται από μια πιθανή συμμετοχή Κασιδιάρη στις εκλογές.
1: Και η αρχηγή αξιολόγησή τους, 32% θετικά ο Μητσοτάκης, 25% ο Ανδρουλάκης και 25% ο Τσίπρας ισοπαλία. Και σε σχέση με το ποιος σε βάση τα μέτρα αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια, 25% ο Μητσοτάκης, 11% ο Ανδρουλάκης, 19% ο Τσίπρας.
0: Σε όλους τους επιμέρους δείκτες, ο Μητσοτάκης είναι πάνω από τους άλλους αρχηγούς, ναι. Ξεκάθαρα. Σε κάποια πράγματα είναι πάνω και από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει ότι γιατί επιμένει να βάζει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ως προς τις εκλογές.
1: Ωραία, θα τα ακούσουμε και αυτά, γιατί είχαμε χτες βουλή και είχαμε ωραία κόντρα με τον Ανδρουλάκη και λείπει ο Τσίπρας βέβαια και δεν ξέρω πόσο θα του κοστίσει αυτό μέχρι τον Μάιο. Είμαστε στον Εξώστη, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Καντέλης.
0: Στο άλλο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174 και βεβαίως στο Viber, στείλτε μας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, 698-123-1003, 698-123-1003.

0: το χάρηκα χτες το debate στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ καλός ο Ανδρουλάκης.
1: Κοιτάξτε.
0: Ήταν διαφορετικός ο Ανδρουλάκης, θέλω να σου πω. Πολύ δυναμικός.
1: Μάλλον
0: είδε τις δημοσκοπήσεις ότι πήρε μισή μονάδα. Σου λέει πετάω.
1: Πήρε τα πάνω του, ε. Σου λέει πάω για την πρωτιά. Κοιτάξτε. Είναι να παίρνεις δύναμη από την προσπάθειά σου. Δηλαδή σου λέει θα εμφανίζομαι δυναμικός. Μπορεί αυτό να με τραβήξει να συνεχίσω. Γιατί άμα κοιτάω τα νούμερα, πόσο κολλημένος είμαι, θα το παρατήσω.
0: Ναι, είναι και αυτό μια λογική.
1: Και άσε που σου λέει δεν είναι Τσίπρας εδώ, ας φανώ ότι είμαι εγώ και τα λέω και καλά. Ναι. Κερδίζω λίγη δημοσιότητα από τη Βουλή. Κερδίζω με το να κοντράρω με απευθείας με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: κάτι
0: βέβαια,
1: που δεν κάνει ο Τσίπρας.
0: Οπότε μπορεί, θα το επιδιώκει.
1: Προσπάθει να το εκμεταλλευτεί όσο γίνεται.
0: Είναι πολύ, είναι 8 μήνες, ρε. Είναι μεγάλο το διάστημα, αν πάμε το Μάιο.
1: Εντάξει, αν σκεφτεί όμως τι κέρδισε τους προηγούμενους 15 μήνες.
0: Εντάξει. Θα μου πεις και τότε ο Τσίπρας δεν μιλούσε. Αλλά τώρα είναι και πολιτικός.
1: Για να ακούσουμε λίγο την κόντρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
3: Και δεν φτάνει μόνο το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Ελπίδα η περιπέτεια. Είστε η ελπίδα.
2: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
3: Έχει υποκριτικό ταλέντο διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τότε σε μένα.
0: Δεν είχε και άδικο εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης. Ο Φλωρίδης τα είπε αυτά. Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Τι του απαντούσε το Ανδρουλάκη.
1: Κοίτα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα όμως. Στην Τουρκία θα έχουμε Ερντογάν, στην Ελλάδα Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή υπάρχει και το Μητσοτάκης και Ερντογάν.
0: Υπάρχει και η δεύτερη κάλπη, Γιάννη. Η δεύτερη κάλπη είναι βουβή. Πώς έλεγε ο Παπαγιανόπουλος στο.
1: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
0: Το Τζένι Τζένι.
1: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
0: Γι' αυτό περίμενε. Μην βιάζει κι εσύ. Έχεις το αποτέλεσμα αμέσως.
1: Ο πρώτος αλλάξει.
0: Ο πρώτος.
1: Πιστεύεις ότι μέχρι τις εκλογές αλλάξει, αυτό λέω εγώ. Αν πιστεύεις ότι θα αλλάξει.
0: Άλλο 12, άλλο 8, άλλο 6.
1: Ναι. Θα αλλάξει όμως πρώτη θέση.
0: Όχι Γιάννη μου, δεν θα αλλάξει πρώτη θέση. Λοιπόν, το debate χθες που προηγήθηκε των πολιτικών αρχηγών ήταν αν πρέπει να είναι ο Φλωρίδης μέσα στην αίθουσα ως μη κοινοβουλευτικός.
1: Το να τσακώνεται ο Φλωρίδης με το Δοδονή, γιατί αυτό έγινε, δεν καταλαβαίνεις αν είναι εμφύλιος. Ή αντιπαράτηθεται δύο διαφορετικά κόμματα.
0: Κοίταξε, δύσκολο να μην τσακώνονται δύο Πασόκοι. Γιατί όλοι από κάπου ξεκίνησαν.
1: Άρα εμφύλιος. Εμφύλιος.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
3: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησε τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
4: Κύριε Δοδονή, παρακαλώ.
1: Και επειδή είμαστε στον εξώστη, στη σκηνή είναι ο Δοδονής με το Φλωρίδη και από την πλατεία κάτω πετάγεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούσα να λείψω από καυγά. Σου λέει τσακώνονται χωρίς εμένα.
0: Σε όλες αυτές τις κόντρες υπάρχει χαλή από κάτω η Κωνσταντοπούλου. Το έχεις παρατηρήσει έτσι. Δεν παίζει.
1: Δεν μπορεί να δεχθεί καυγά στον οποίο δεν συμμετέχει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σου λέει αυτοί θα παίξουν το βράδυ στα δελτία. Να μην πω κάτι να παίξω κι εγώ.
0: Έτσι, από πίσω ακούγεται και γράφεται βεβαίως στα πρακτικά, οπότε μπαίνει μέσα. Και βέβαια ανέβηκε πάνω ο Κουτσούμπας και είπε τη γνωστή ατάκα.
1: Και ίσως και τις αλήθειες.
0: Βέβαια.
2: Ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
0: Είναι υπέροχος. Κάθε φορά που θα λέει ατάκα, αυτή την ατάκα εμείς θα τον παίζουμε.
1: Ναι, αυτή
0: είναι η περίπτωση.
1: Όλοι οι άλλοι άχρηστοι πάντως. Είχαν ένα νόημα που μιλήσαν, δεν μιλήσαν. Κάτσε να σας τα πω εγώ τώρα.
0: Κοίτα, είχαμε το άνοιγμα του Απόστολου Πάνα στην Ελλάς. Ξεκάθαρο. Συζητήθηκε πολύ. Το παίξαμε εδώ. Έγινε βίντεο. Υπήρξαν αναλύσεις. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Υπάρχει και άλλη πρόταση όμως για συνεργασία, Γιάννη.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Υπάρχει πολύ δυνατή πρόταση με πνοή, με βλέπει μακριά μάλλον, Βάση Αναστασίου.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Ελπίζω να το γνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
1: Κοίτα, και αν πει και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ας πάνε στην αριστερά μετά.
0: Είδε αυτή, είδε δηλαδή η κυρία Αναστασίου ότι υπάρχει μια προοπτική με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είδε.
1: Ναι, και μήπως δεν ξέρει ακόμα, είναι ασαφές, αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη ή χωρίς Πολάκη. Σου λέει, άμα φύγει ο Πολάκης, μπορεί και να μπορούμε.
0: Α, για ο Πολάκης είναι ένα πρόβλημα.
1: Πώς το βλέπει έτσι. Αυτό. Γιατί με δεν Πολάκη μέσα λίγο δύσκολο.
0: Είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο αυθεντικός που είναι τώρα. Οι άλλοι δεν είναι αυθεντικοί. Αυτοί που μείναν τώρα είναι εδώ πέρα. Άρα εγώ καταλαβαίνω πως περιλαμβάνει και τον Πολάκη αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το πάει το Πασόκ, κοιτάει μία από εδώ, μία από εκεί και πηγαίνοντας όλο και πιο αριστερά, χάρη στο Μητσοτάκη κάνει.
0: Κατά τα άλλα,
1: γιατί
0: υπάρχει...
1: με την Ελλάς να το καταλάβω. Γιατί το μαζεύει λίγο προς το κέντρο Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ, πώς της ήρθε.
0: Εντάξει, πώς της ήρθε τώρα. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Και η χθεσινή είδηση ήρθε από την κυρία Γεροβασίλη.
6: Δεν αρνούμε καθόλου τη σχέση μου. Και εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική μου αντίληψη, μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Εντάξει, ήταν κλειδωμένο στις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή, προσπαθούσε να παίξει στοίχημα. Θα πάει για τον Βασίλη στο Τσίπρα, ναι ή όχι. Ήταν κλειδωμένο, δεν μπορούσε να παίξει. Δεν το δεχόταν η στοιχηματική.
0: Ναι, δεν το δεχόταν. Απλώς είχε καιρό να μιλήσει και βγήκε και το είπε. Τώρα πότε θα πάει και εκείνη να δούμε.
1: Θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής τελείως.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι όσοι είναι ανεξάρτητοι για να πάνε στην Ελλάδα, για να εγγραφούν μέλη καταρχάς και να αρχίζουν να βγαίνουν, όπως ο κύριος Καραμέρος, να παραιτηθεί.
1: Από του χρόνου δηλαδή.
0: Α, θα δούμε.
1: Πιο κοντά σε εκλογές εννοώ. Κρίμα είναι.
0: Νέο χρόνο.
1: Κρίμα είναι. Μέχρι το Γενάρη είναι πόσοι τέτοιοι στη Βουλή.
0: Η Ρένα Δούρου πάντως το όνομα Ελλάς δεν το λέει.
1: Πιπέρι.
7: Αυτός ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει πληγώσει. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από ιδεολογική πολιτική βάση, συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους απνόπερας. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει.
1: Ωραία παρομοίωση όμως αυτό με τη σαπουνόπερα και το cast.
0: Πρόσεξε, δεν λέει η Ελλάς, ο νέος φορέας. Δεν σ' αναγνωρίζω, κύριε. Έτσι. Δεν την άκουσα. Νομίζω ότι δεν είπε τη λέξη Ελλάς στη συνέντευξη.
1: Ναι, γιατί ο νέος φορέας είναι και της Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ο νέος φορέας είναι και το κυοφορούμενο Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Νέος φορέας είναι και ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, έχουν πολλά να λύσουν μεταξύ τους. Τα μαχαίρια, τα μεγάλα.
1: Ο Τσίπρας μοιάζει να τα έχει λύσει όμως μαζί τους.
0: Ναι,
1: δεν τον απασχολεί.
0: Γιατί να τον απασχολεί, εσύ. Απλώς τα μαχαίρια τα πολλά θα βγουν όταν και οι ανεξάρτητοι που έχουν μείνει σιγά σιγά πάνε προς τον Τσίπρα. Βέβαια, αν παρεπτυθούν, μπορεί να αυξήσει τους βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις και τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: 10 να γίνει 14.
1: Δεν με αξίζει. Αν παραιτηθεί κάποιος από την παλιά κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις. Αν θα του προκύψει Κασελάκης.
0: Όχι.
1: Αν θα του προκύψει Τσίπρας.
0: Κασελάκης τώρα πια δύσκολο.
1: Ναι, αλλά. Λέμε ρε παιδί μου, αν θα του προκύψει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα του προκύψει Τσίπρας, αν θα του προκύψει οτιδήποτε. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει, θα είμαι κάτι άλλο.
0: Ναι, αριστερά.
1: Καριστιανού.
0: Δεν ξέρεις. Καριστιανού, εντάξει. Το χοντρένει πολύ. Χτες στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ υπήρχε ένα 4,5% που είχε μέσα Νέα Αριστερά, Δημοκράτες. Και Νίκη. Δεν ξέρω αν ξεχνάω από κάποιον. Νομίζω
1: όχι, αυτή ήταν.
0: Αυτή ήταν.
1: Κοίτα να δεις. Η δημοσκόπηση χθες δείχνει κάτι πολύ ξεκάθαρο. Ότι υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο περιμένει μέχρι το τέλος να αποφασίσει που θα πάει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η μεγάλη μάχη θα γίνει εκεί. Ποιος θα καταφέρει αυτούς οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι να τους προσελκύσει. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας 23. Εκεί είναι η μεγάλη μάζα.
0: Ναι, είναι το ψηφοφόρο. Το ένα τρίτο
1: των αναποφάσιστων. Έχει ελπίδες η Νέα Δημοκρατία να τους προσεγγίσει ξανά. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν πως έχουν.
0: Εντάξει, με το Σαμαρά δεν έχουν τόσο πολλές.
1: Ο Σαμαράς πιστεύει ότι ένα κομμάτι μπορεί να το προσελκύσει και αυτός. Το πιστεύει.
0: Σε αυτό επενδύει σε μεγάλο βαθμό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κανένα άλλο κόμμα, ειδικά τα πιο κεντρώα, δεν λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ που κινείται πιο αριστερά. Δεν κάνουν μια κίνηση να προσελκύσουν αυτούς τους ψηφοφόρους. Γιατί στο λέω. Γιατί στα focus group που λέγαμε, από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες, είναι σαν να μην τ' άκουσαν.
0: Ναι.
1: Αυτό που μετράνε είναι ότι αυτοί παραμένουν δυσαρεστημένοι.
0: Και στην ΠΑΛΣ φαίνεται οι συνταξιούχοι να είναι περισσότερο ευχαριστημένοι. Και είναι λογικό έτσι.
1: Και οι δημόσιοι
0: υπάλληλοι.
1: Άρα υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι κοινωνικών ομάδων, το οποίο πήγε ο Μητσοτάκης, έδωσε 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Μιλάμε για 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Υπάρχει χώρος να το προσεγγίσουν. Όσο κινούνται όμως όλοι προς τα αριστερά, πού θα πάνε αυτοί?
0: Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά. Να σας πούμε πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και σε ένα μικρό διάλειμμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σοβαρή.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
8: Nova 931.
9: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: 7 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να οδηγεί 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας. Την ίδια ώρα, ορισμένες λεκάνες απορροής, κυρίως σε περιοχές της Νότιας Ασίας, παρουσίασαν υπερβολική ποσότητα νερού. Γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, μαρτυρά ότι ο κύκλος του νερού γίνεται όλο και πιο ασταθής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 10 και 34, σκάρετε κάτω το κομματρία στα ραδιόφωνά σας. Είναι ο εξώστης με τον Αντώνη Ζολέτο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Γιορτάζετε κιόλας σήμερα, κυρία Ζαχαράκη. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή μας δύναμη.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Και κυρίως τα παιδιά στο σχολείο. Έχουν ξεκινήσει αυτές τις μέρες, συμπληρώνουν την πρώτη εβδομάδα. Καταρχάς, υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία, έχουν καλυφθεί θέσεις με τα βιβλία, αυτά που συζητάμε κάθε φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
2: Έχουμε ξεκινήσει καλά, έχουμε ακόμα ελλείψεις, κυρίως σε παράλληλη στήριξη και σε κάποιες ειδικότητες. Φέτος πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς πολύ νωρίτερα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν είναι έτσι γνωστό, αλλά για μας μια πραγματικότητα στο Υπουργείο. Πρέπει να σας πω: η προετοιμασία της σχολικής χρονιάς ξεκινάει τον Οκτώβριο της προηγούμενης. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και τώρα. Στην Ελλάδα λειτουργούμε 13.842 σχολικές μονάδες και φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 1.300.000 μαθητές, γύρω στους 150.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Και ήδη διορίσαμε στις 11 Αυγούστου 5.300 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 1 Σεπτεμβρίου προσλάβαμε νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 περίπου αναπληρωτές. Και αυτοί δεν είναι μόνο καθηγητές και δάσκαλοι, είναι και ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές. Η παιδεία μας λοιπόν προχωράει και με διαφορετικές ειδικότητες. Σίγουρα προσπαθούμε τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλη την Ελλάδα να τις ικανοποιούμε και να αντιδρούμε πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό και η επόμενη φάση αναπληρωτών, η δεύτερη φάση αναπληρωτών, θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και υπολογίσουμε ότι θα προσλάβουμε επίσης περίπου γύρω στους 6.500 αναπληρωτές και αναπληρωτρίες. Είναι μια συνεχής μάχη με ένα δομικό ζήτημα όπως είναι τα κενά.
0: Τα κενά είναι περισσότερο, τα κενά είναι περισσότερα στην επαρχία, είναι σε ακριτικές περιοχές, εκεί που δυσκολεύεται κάποιος να πάει. Υπάρχει έντονο το πρόβλημα της στέγας, της στέγης, που το βλέπουμε να το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Το κόστος στέγασης, ειδικά όταν χρειάζεται να πάνε σε μια καινούρια περιοχή, να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μείνουν εκεί.
2: Θα σας πω λίγο τη διάκριση. Δεν είναι τόσο τα κενά στις ακριτικές περιοχές, γιατί έχουμε κάνει διπλή μοριοδότηση σε πολλές περιπτώσεις. Τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος άνθρωπος πάει και υπηρετεί σε ένα μακρινό νησί, πείτε ότι μπορεί να πάει στον Αϊστράτη, μπορεί να πάει στην Κάσο. Παίρνει διπλά μόρια μετά την νομοθετική ρύθμιση που μάλιστα είχα τη χαρά να φέρω όταν ήμουν υφυπουργός εδώ στο Υπουργείο, τότε μαζί με την Υπουργό την Νίκη Κεραμέως. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές στα κριτικά μέρη, επειδή δίνουμε και εμείς προτεραιότητα, πολλές φορές έχουμε νωρίτερα το δάσκαλο ή την ειδικότητα, όπου δεν αποδεχτεί κάποιος την θέση, καλούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αναπληρωτή. Έχετε δίκιο όμως ότι πολλές φορές βλέπουμε μία αδυναμία αντικειμενική πολλών συναδέλφων να πάνε σε μέρη που είναι υψηλά τα ενίκια. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που έτσι επισήμανε στη ΔΕΘ, τη διπλή επιστροφή ενοικίου. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία οι συνάδελφοι, οι οποίοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2024, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2024 και στις 28 Νοεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2025. Ενώ θεωρώ πολύ σημαντική επίσης την πρωτοβουλία πολλών υπουργείων, και του Αμήνης αλλά και του Υπουργείου Ιστορικών που χρηματοδοτεί, να δημιουργούμε πλέον κατοικίες και για τους εκπαιδευτικούς όπως και για τους γιατρούς ή να αξιοποιούμε δημοτική ή δημόσια περιουσία για να την ανακαινίζουμε και να γίνεται διαμερίσματα για αυτή την πολύ σημαντική ομάδα συνανθρώπων μας. Άρα η μάχη είναι πολυμέτωπη και ελπίζω πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πολύ κέριο ζήτημα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο σαν γονιός το αντιμετωπίζω κάθε χρόνο. Βλέπω τώρα και του γιού μου το πρόγραμμα στο σχολείο είναι γεμάτο από τετράωρα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει πιο νωρίς και κάθε Σεπτέμβρη μιλάμε για κάποια κενά στο σχολείο που στην καλύτερη περίπτωση θα καλυφθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει πιο μπροστά και να ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία με όλους τους δασκάλους, με όλους τους καθηγητές?
2: Ξεκινάει πιο μπροστά. Πραγματικά σας λέω ότι αν σας δείξω όλο το χρονολόγιο εργασιών, εμείς ξεκινάμε ήδη από τον Οκτώβριο να υπολογίζουμε τις ανάγκες για την επόμενη χρονιά. Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν, ποια μπορεί να συγχωνευτούν, ποια τμήματα μπορεί να υποβιβαστούν, ποιες ανάγκες υπάρχουν για ίδρυση. Πολλές φορές όμως ξέρετε υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές πέραν των αντικειμενικών, οικονομικών δυσκολιών. Τι σημαίνει το να έχω αρκετές πιστώσεις, τι σημαίνει δηλαδή να έχω χρήματα για να μπορώ να προσλάβω αναπληρωτές. αλλά να ξέρετε ότι ήδη τα χρήματα τα οποία δίνονται για αναπληρωτές ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο τη χρονιά. Με τεράστιο το ποσό.
1: Μήπως να πάμε στη μόνιμους πια, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία.
2: Αυτή, γι' αυτό η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού από το 19 ήταν στους μόνιμους. Και θα δείτε ότι αυτή η κατάσταση με τα τετράωρα ή το μειωμένο ωράριο είναι πολύ πιο περιορισμένη φέτος. Έχω δηλαδή μπροστά μου και το report από όλη την Ελλάδα. Ήδη δηλαδή για πρώτη εβδομάδα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Έχουμε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες πράγματι έτσι λείπουν. Αλλά είναι επίσης αλήθεια, και αυτό θα ήταν τόσο όλος κρίμα και για την προσπάθεια τη διοικητική που έγινε να το αποκρύψουμε, αλλά και μια πολιτική απόφαση. Να έχουμε διορίσει πλέον πάνω από 53.000 εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι πρώτοι διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή έγιναν επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεχίζουν. Ένα τρίτο περίπου από τους διορισμούς που έγιναν το καλοκαίρι έγιναν και στην ειδική αγωγή. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ, έτσι, λογοδοτώντας τους Έλληνες πολίτες, έχω να καταθέσω είναι ότι ένα τρίτο από τους εκπαιδευτικούς που είναι μόνιμοι διορίστηκαν από το 19 και μετά. Έχουμε πράγματι πολλές αντισυνταξιοδοτήσεις. Δεν θέλω να εξουραίσω την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι το μέλλον είναι οι μόνιμοι διορισμοί για να μπορέσουμε να μειώσουμε ούτως ή άλλως και την αγωνία και κυρίως και τον αριθμό των αναπληρωτών. Να υπάρχει μια μονιμότητα και μια σταθερότητα. Έχει γίνει πολλά βήματα ήδη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Για το να περάσουμε και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα μετά την απόφαση ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για συγκεκριμένα μη κρατικά ιδρύματα και την επιστοποίησή τους. Καταρχάς, έχουν λυθεί εκεί τα προβλήματα? Όσοι είχαν εγγραφεί σε αυτά τα πανεπιστήμια θα φοιτήσουν κανονικά?
2: Θα ξεκινήσω λίγο από την αρχή της ιστορίας αυτής, αν θέλετε, των διορθώσεων που επήλθαν μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό έγινε τον Αύγουστο, περίπου 13 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο και βέβαια και ο ΕΠΕΠ και η ΕΘΑΕ, οι δύο φορείς, η Εθνική Αρχή και ο Φορέας, έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις. Ο ΕΠΕΠ ήδη έκανε τις απαραίτητες τους ελέγχους, αυτά τα οποία τους όλους ήταν εναπομείνατα και είχαν αναδειχθεί από τις πάντα αξιοσέβαστες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για μας αυταίος είναι ο δρόμος να κινηθούμε ακριβώς πάνω στο πλαίσιο της νομικής επανόρθωσης αυτών των ζητημάτων. Έχουν ήδη αποκτήσει ξανά τα τρία πανεπιστήμια τις αδειές τους, δηλαδή και το ΚΙΛ και το ΓΙΟΡΚ και το Ανατόλια μετά τη διόρθωση που έκανε και η ΕΘΑΕ. Τώρα όμως είμαστε σε ένα επόμενο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μία από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναδείκνυε και την ανάγκη να εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο η κανονιστική, δηλαδή το κείμενο που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και στα κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων. Έχει ήδη επικυρωποιηθεί το κείμενο και αυτή τη στιγμή, πάντα με γνώμονα την ποιότητα αλλά και τη μελέτη του κάθε προγράμματος των παλαιών πανεπιστημίων, έτσι που επανάκτησαν την άδειά τους, η ΕΘΑΕ θα επαναπιστοποιήσει όσα προγράμματα ούτως ή άλλως κρίνει ότι είναι συμβατά με τη νέα κανονιστική.
0: Όλο αυτό που συνέβη δεν υπονομεύει όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Γιατί φάνηκε ότι υπήρχαν κενά και όσοι τα πολέμησαν από την αρχή θεώρησαν ότι δικαιώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα και μετά θα σας πω και για τους φοιτητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μας ακούν παιδιά τα οποία εμπιστεύτηκαν αυτό το νόμο και οι οικογένειές τους και θέλω να το επισημάνω. Εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη κίνηση του Πρωθυπουργού και ο νόμος ο οποίος πέρασε, που είδε την υλοποίηση του πέρσι, ναι, με τις απαραίτητες αλλαγές, γιατί ξέρετε, είναι μια δύσκολη αρχή, ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα. Τα πράγματα τα οποία ανέδειξε η απόφαση είναι ζητήματα και τεχνικά και διοικητικά. Δεν χτυπούν όμως την ουσία του νόμου, γιατί αν δείτε και το προήμιο και της απόφασης και το δελτίο τύπου, αναγνωρίζει ότι ο νόμος έχει κριθεί συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε πάμε στην ουσία της αποτίμησης του νόμου, όμως και στην αποτίμηση της μεταρρύθμισης. Γιατί πράγματι, με τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και ως βελτιώσεις, επαναλαμβάνουν σε τεχνικής φύσεως ζητήματα. Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να γίνει η Ελλάδα μας αυτό το οποίο της αξίζει. Να γίνει, και μπορεί να το διεκδικήσει αυτό, ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Να ενισχύεται συνέχεια το δημόσιο πανεπιστήμιο με αύξηση της χρηματοδότησης, με νέα μέλη ΔΕΠ, νέους καθηγητές δηλαδή, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με ξενόγλωσσα πρωτιακά και μεταπτυχιακά, με καλύτερες εστίες, με μεγαλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Συγχρόνως όμως, να μην χρειάζεται ένα παιδί να φύγει από την Ελλάδα για να σπουδάσει. αν δεν πέτυχε στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, να μείνει εδώ.
1: Πάντως,
2: και πλέον έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, θέλω να σας πω, δεν ευθύνεστε εσείς βέβαια, δεν ήσασταν υπουργός παιδείας τότε, αλλά περάσατε πολύ κάτω από τον πύχη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά θυμίζει ακόμα και με τις εξαγγελίες για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για πιστοποίηση σπουδών στα συγκεκριμένες σχολές, όταν έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν. Τι κάναμε πριν?
2: Για αρχή, να διαχωρίσουμε λίγο το τι σημαίνει η πιστοποίηση και το τι σημαίνει και το κομμάτι των προγραμμάτων. Το ότι επιλύεται ένα ζήτημα που αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το κτηριολογικό, που όμως είναι ένα τεχνικό ζήτημα της αποστολής των χαρτιών, δεν έρχεται να χτυπήσει, αν θέλετε, την ουσία της μεταρρύθμισης. Εγώ αντιλαμβάνομαι όλα τα επιχειρήματα και μάλιστα είμαστε εδώ και να τα απαντήσουμε και αυτά που μας αναλογούν και αυτά τα οποία μπορεί να είναι ενός φορέα ή μιας αρχής, που είναι εθνική αρχή και αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε και πολύ και την ανεξαρτησία της και τον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και ακόμη μεγαλύτερο έτσι το εγχείρημα που μας ξεπερνά, αν θέλετε, και χρονικά ξεπερνά και τις θητείες, δεν έχει να κάνει με το ότι θα διορθωθεί επί των ημερών. Πέρασε όμως ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Να προσελκύει πανεπιστήμια όπως είναι το Georgetown, που έχει πάρει ήδη την αδειά του, είναι από τα νέα πανεπιστήμια που το καλοκαίρι εγκρίθηκε η αδειά τους για να κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Με το να μπορούμε να προσελκύσουμε αυτή τη στιγμή πανεπιστήμια και από την Ευρώπη, ένα από την Αμερική, δύο από την Αμερική, όπως το Iowa State που θα κάνει πρωτογενή τομέα στη Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, ή και το Roger William με τον Τυρί. Επαναλαμβάνω ότι ναι, κάθε αρχή και δύσκολη. Πρέπει οπωσδήποτε τώρα σε αυτή τη συγκυρία που και στα ζητήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέδειξε, να ενεργήσουμε και να ενεργήσουμε, επαναλαμβάνω, όχι με γνώμονα την ταχύτητα μόνο, αλλά κυρίως την ποιότητα. Και να πω και για το ζήτημα των παιδιών, για να μην μείνει αναπάντητο, ότι ήδη καταθέσαμε μια διάταξη που θα περάσει λογικά με τις θετικές ψήφους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε ο χρόνος που διανύθηκε στα παιδιά ακαδημαϊκά, ο περσινός χρόνος να αναγνωριστεί, οι πιστωτικές μονάδες τους να έχουν αυτή τη στιγμή, να μπορούν να αναγνωριστούν. Και επειδή τα παιδιά εμπιστεύτηκαν αυτόν τον νόμο και αυτά τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι το μόνο και αυτονόητο υποχρέωση και δικαίωμα που έχουν είναι αυτή τη στιγμή να αναγνωριστεί ο χρόνος τους. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια και λογικό είναι να πρέπει να απαντηθεί.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ζητήσουμε να κάνετε λίγα λεπτά υπομονή, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ζητήματα όπως η Πίζα και το Εθνικό Απολυτήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
15: ερχόμαστε!
14: Θοδωρής Μαμβακάρης,
15: Τάκης Γιαννούτσος,
14: καθημερινά στις 5 το απόγευμα,
15: στο Sky 100,3.
0: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και είχαμε πει πριν το διάλειμμα να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της PISA και της αξιολόγησης, διότι είναι δύο οι παράμετροι. Ο ένας είναι τα πολύ κακά αποτελέσματα για τους Έλληνες μαθητές στον διαγωνισμό, αλλά και η αξιολόγηση που κάνουν οι μαθητές για τους εκπαιδευτικούς τους, η οποία είναι πολύ αρνητική επίσης, κυρία Ζαχαράκη. Και αυτό δεν ξέρω πόσο συνδέεται και με το θέμα της αξιολόγησης.
2: Θα πάω λίγο από την αρχή. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει έτσι σε μια διαχρονικότητα. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έτσι, για τους μαθητές μας στην Ελλάδα, αλλά φέτος όπως είδατε και για τους μαθητές σε πολλές χώρες που παραδοσιακά πήγαιναν πολύ καλά στην PISA, είναι χαρακτηριστική. Έχουμε πράγματι μείωση επιδόσεων. Φέτος έχει μειωθεί η απόκληση. Να το εξηγήσουμε λίγο ότι πράγματι οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν. Συνήθως σε μεγαλύτερη απόκληση από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μία σχεδόν θα έλεγα διεθνής διάσταση, με εξαίρεση προφανώς κάποιων χωρών, έτσι μην είμαστε απόλυτοι, και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά, αλλά και στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Παρατηρώ φέτος, επειδή όταν έγινε το 25, Ο Κυριάκος Πιερακάκης είχε τότε εντάξει πολύ περισσότερα σχολεία, έγινε με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο η εξέταση. Παρατηρώ ότι όσο περισσότερα δείγματα θα έχουμε, νομίζω ότι στο μέλλον πιθανότατα με την αλλαγή των βιβλίων που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 27 και με την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, με τη συνεχή επιμόρφωση αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης στον τρόπο εξέτασης, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είμαστε σε σημείο που προφανώς κανένας μπορεί έτσι να συγχαίρει τον εαυτό του για τις επιδόσεις. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι μια αφορμή για μια πολύ αναλυτική και ειλικρινή συζήτηση για το πώς εξετάζεται η PISA, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον τρόπο εξέτασης των θεμάτων, για το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να συγκλίνουμε με αυτόν τον τρόπο εξέτασης και με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Είναι πολύ απλοϊκό απλά να δούμε μια απλή στατιστική. Εγώ θα αποδεχτώ και προφανώς δεν θα μπορούσα παρά να παραδεχτώ αυτά τα οποία βλέπουμε και στις επιδόσεις των παιδιών γενικά. Μια ύφεση στο κομμάτι και της κατανόησης κειμένου, κάπως καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια στρατηγική επιλογή και αυτή γίνεται σιγά σιγά, να αλλάξει ο τρόπος που τα παιδιά διδάσκονται μέσα από διαφορετικά προγράμματα σπουδών, και αυτό θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο του 27 με αλλαγή των προγράμματων σπουδών από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου. Με την αλλαγή των βιβλίων και με την εισαγωγή του πολλαπλού από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου και με συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Να σας πω απλά έτσι για να έχουμε και μια γνώση της διαδικασίας. Από το 25 μέχρι και σήμερα περίπου 1000 εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί και έχω αποφασίσει να αυξήσω την επιμόρφωση και στα θέματα PISA, επιμόρφωση δηλαδή επιθεμάτων PISA, αλλά σε αυτό θα μας βοηθήσει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, δεν θεωρώ όμως ότι αυτή η εξέταση μας βοηθάει να ξεκινήσουμε με ειλικρίνεια ένα διάλογο για το πώς πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά.
1: Και κυρία Ζαχαράκη, σύντομα για να κλείσουμε, με σε σχέση με το εθνικό απολυτήριο που βρισκόμαστε, γιατί το ακούν και οι γονείς έτσι λίγο ανησυχούν. Μας πιάνει, δεν μας πιάνει, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. Και πάλι εδώ αποφάσισα να κάνω μια διαδικασία η οποία να μην τη χαρακτηρίζει η συντομία, η ταχύτητα και το πυροτέχνημα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτροπή, ανεξάρτητη εθνική επιτροπή με επικεφαλής, έτσι, πρώην πρίτανη πλέον του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Σφακιανάκη. Έχει 106 μέλη, έχει ήδη συνεδριάσει 55 φορές, έχει αρχίσει και παράγει την ενδιάμεση μελέτη και θα μας παραδώσει το τελικό πόνημα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, ήδη καλούντας σιγά σιγά τα κόμματα για συζήτηση με την Επιτροπή. Εγώ ήδη έχω πάρει και ευρωπαϊκή βοήθεια, τεχνική βοήθεια από 5 κράτη-μέλη και από τον ΩΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας βοηθήσουν με καλές πρακτικές. Και σίγουρα δεν αφορά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι Δευτέρα Γυμνασίου και πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Άρα μιλάμε για μικρότερα παιδιά και αυτό το οποίο συζητάει η Επιτροπή και αυτό το οποίο έδωσε ως κατεύθυνση, πρέπει να σας πω. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό θα ήθελα έτσι να αφήσουμε ως παρακαταθήκη, να συζητήσουμε για ένα εθνικό απολυτήριο πέραν του πολυτηρίου που παίρνουμε τώρα, που ουσιαστικά πέραν από ένα χαρτί δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να το υπολογίζει κάποιος, ότι πράγματι αποτυπώνει τις τρεις τάξεις. Αλλά από την άλλη θα ήθελα, και ήδη έχουμε ενσωματώσει σε χρηματοδοτήσεις, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δωρεάν, όπως ήδη θα ξεκινήσουμε πιλωτικά φέτος για τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου, δωρεάν πιστοποιητικό πληροφορικής, μαθήματα τα οποία δεν είναι μόνο τα μαθήματα καθαρά του ορολογίου. Θα ήθελα ένα απολυτήριο λοιπόν το οποίο να δείχνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά να συνοδεύει ένα παιδί ως προς το προφίλ του, όταν πιθανότατα να το χρησιμοποιήσει για το πανεπιστήμιό του ή για να πάει στο εξωτερικό ή στην έβρεση δουλειάς. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε ένα πυροτέχνημα. Με ενδιαφέρει που γίνεται αυτός ο ανοιχτός διάλογος και να σας ανακοινώσω κιόλας ότι από το τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου, ξεκινώ μια δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς και για το απολυτήριο και για το σχολείο έτσι όπως το ονειρεύονται. Με ενδιαφέρει να καταγράψουμε τις απόψεις, δεν με ενδιαφέρει να γίνει ένας διάλογος πίσω από κλειστές πόρτες, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τελικά ποιο είναι το σχολείο που θέλουμε. Δεν μπορεί να επιτεριστεί αυτή η κουβέντα μόνο σε αυτό. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σημεία.
2: Καλή σημεία. Γεια.
0: Και να πάμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί μάλλον για να επιμένει ο Δημήτρης Γιαννίρης να επικοινωνήσουμε μαζί του, η κατάσταση στους δρόμους δεν θα είναι η καλύτερη. Δημήτρη.
16: Στο σημείο συνάντησης της Καλλιρόης με την Αρδιτού και τη Βουλιαγμένης, με λίγα λόγια, προσέκρουσε ένα αυτοκίνητο πάνω σε μια κολόνα και υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα, κυρίως για όσους κατεβαίνετε, φίλες και φίλοι, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Πηγαίνετε μέσω της Ημιτού για να γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Έχει επηρεαστεί και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και περνώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Από εμάς, καλημέρα.
1: Τα λέμε αύριο, 10 η ώρα, Παρασκευή κιόλας.
0: Στον Εξώστη.
1: Γεια σας.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι.
19: Εγώ είμαι.
20: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
20: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
20: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
20: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία meeting. Υγεία ενεργείο. Υγεία εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική.
2: Νόβα. Ε, ναι.
1: Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική.

0: Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
12: Scrap Afi Momtzaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

Με ένα ταξίδι μέχρι τον ωκεανό ξεκινάμε αυτό το πρωινό της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, η καθημερινή σας ενημέρωση ξεκινώντας με τα νέα της Ξάνθης. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ στο Nova 931. Μεγάλη μέρα σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στη Σοφία και στις κόρες της, στην αγάπη, την ελπίδα και την πίστη. Με πολύ τρυφερή και πολύ μεγάλη αγάπη θυμόμαστε τα ονόματά τους σαν μια μέρα, αλλά και μια μέρα ενδυνάμωσης για το μέγιστο βαθμό που μπορεί να φτάσει η πίστη ενός ανθρώπου. Παράλληλα στο εορτολόγιο Αγαθοκλής Αγαθοκλία, ο Αγάπιος, ο Σοφιανός και η Σοφιανή είναι στο εορτολόγιο. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα διανύσουμε μαζί αυτό το πρωινό μας κομμάτι. Η πολιτική επικαιρότητα ανεβαίνει διαρκώς καθώς πλησιάζουμε προς την άνοιξη. Δεν ξέρω αν θα πάρει εκρηκτικές τελικά διαστάσεις. Είχαμε χθες την αποφυλάκηση προχθές του Κασιδιάρη. Όλα είναι στο τραπέζι για ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει εν αναμονή και του κόμματος Σαμαρά. Οι μετρήσεις, αν και δεν κολλάμε σε αυτές, αλλά είναι μια αποτύπωση της δημοτικότητας και της προτίμησης του κόσμου μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ανακατατάξεις στα αποτελέσματα και στα ποσοστά που αναλογούν στα κόμματα που επικρατούν στην επικαιρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε πολύ λίγο με κύριο κεντρικό καλεσμένο, τον άνθρωπο που ασχολείται με τα οργανωτικά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Σε λιγάκι όλο αυτό. Μέχρι τότε να πούμε ότι το 1961 τα πραξικοπήματα δεν ήταν κάτι το οποίο συνέβαιναν μόνο κατά συρροήν στη χώρα μας, αλλά και οι στρατιωτικοί πραξικοπηματίες της Άγκυρας, αφού αποτυγχάνουν, εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός Τουρκίας ανέχθηκε το πρόγκρομ εναντίον της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης. Γεγονότα τα οποία δεν πολύ προβάλλονται προς τα έξω και από τις δύο πλευρές, γιατί και τη δική μας θα βάλω μέσα. 1978, η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία Ισραήλ με γειτονικό κράτος έχει να κάνει με την Αίγυπτο, υπογράφουν συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ. Αφού είχαν προηγηθεί και εγώ δεν ξέρω τι. 2000, σαν σήμερα, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Η λαμπρή πορεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες των ελληνικών ομάδων έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Αμερικάνος εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll, ο Warren Mitofsky, έχει σαν σήμερα γεννηθεί το 1934. Το 1940, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Και οι δύο αυτές προσωπικότητες έχουν φύγει από κοντά μας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1982 ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος. Ενώ ο Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας, ο Ζακ Λακαριέρ, φεύγει από τη ζωή το 2005. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με τα δικά μας τα ενδιαφέροντα και τα ωραία, εδώ, στο Nova 931.

0: Μία στάση στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος είναι αρκετή για να μας φέρει κοντά στις ατελείωτες απολαύσεις του κτήματος. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής και για το φθινόπωρο, εξαιρετικά πιάτα, πανέμορφο περιβάλλον, εξυπηρέτηση και όλα στα χέρια, στα πόδια και στο τραπέζι μας. Γιατί στο κτήμα περνάμε πάντα καλά. Πολύ γενναία πιάτα, σερβιρισμένα με χαμόγελο, φτιαγμένα με τοπικά προϊόντα, με εξαιρετικές συνταγές, θαλασσινά και κρεατικά, με ζέδες και σαλάτες, όλα για εμάς από το κτήμα, που παραμένει ο προορισμός που επιλέγουμε για να περάσουμε καλά. Στο 254-10-210-10 θα πάρετε τις πληροφορίες, αλλά και θα κάνετε τις κρατήσεις που θέλετε, γιατί το κτήμα μας περιμένει και αυτό το φθινόπωρο να φάμε και να περάσουμε καλά. Μικρή, μεγάλη, και για τα επαγγελματικά γεύματα επιλέγουμε το κτήμα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα έχουμε σε λίγο, όπως είπαμε, για το κομμάτι του Ελλάς, το οποίο δημοσκοπικά είναι εξαιρετικά ανεβασμένο, αλλά και οργανωτικά σε μια σταθερή τροχιά. Αυτά θα μας τα πει ο οργανωτικός υπεύθυνος Σωτήρης Αλεξίου Σελιγάκη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την περιφέρειά μας. Σε πολύ λίγο. Κάνουμε μια στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα για να υποδεχτούμε στην παρέα μας τη Scrap, τον αδερφό Μουτζάκη. Είναι μια μεγάλη εταιρεία που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση. Μέταλλα, υλικά, συσκευές. Ακόμη μπορεί να έρθει να περισυλλέξει το όχημά σας, να το ανακυκλώσει, να σας δώσει το πιστοποιητικό και όπως σε κάθε περίπτωση και τα μετρητά στο χέρι. Γι' αυτό η Scrap, τον αδερφό Μουτζάκη, είναι κοντά μας. Γιατί προσφέρει στην ανακύκλωση με μοναδικό τρόπο. Έχει τη δυνατότητα και ενοικιάσεις κάδων μπαζών να σας προσφέρει. Και όλα αυτά μπορούν και διαζώσεις στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, αλλά και στο 254-10-266-55. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και από τη Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη. Πάμε για τη συνέντευξή μας και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 5η πρωί, 17 του Σεπτέμβρη. Ακούτε Nova 931. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ξάνθη με τον Στέφανο Στεφανόπουλο στο μικρόφωνο και στο επίκεντρο η οργάνωση που θέλουμε να βρούμε και θέλουμε να πετύχουμε μέσα από ένα νεοσύστατο κόμμα, το οποίο όμως διεκδικεί ένα μεγάλο κομμάτι από την προτίμηση του κοινού από την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε. Σε κάθε περίπτωση να υποδεχτούμε τον κύριο Σωτήρη Αλεξίου, ο οποίος είναι οργανωτικός υπεύθυνος του Ελλάς για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Αλεξίου.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Να κάνουμε έτσι μια μικρή σύσταση ότι είστε ένας γνώριμος στην πόλη της Ξάνθης, καθώς έχετε τελειώσει εδώ το Πολυτεχνείο, σωστά?
3: Μάλιστα, ήμουν στο Πολυτεχνείο, τελείωσα τους ηλεκτρολόγους στην Ξάνθη και παράλληλα είχαμε και μια μεγάλη εμπλοκή εκείνα τα χρόνια και με τα πράγματα της πόλης, αλλά και ευρύτερα της περιφέρειας μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Συνασπισμό και ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, λίγο πολύ είχα και μια εικόνα πριν αναλάβω για τα πράγματα στην περιοχή, που τώρα έχει προφανώς διευρυνθεί με τις επαφές που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, με τους νέους ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει, και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, οπότε από τα φοιτητικά χρόνια θα λέγαμε ήταν η ενασχόληση με την πολιτική και συνεχίζονται τώρα με την θέση του οργανωτικού υπεύθυνου στην περιφέρειά μας. Ο Ελλάς έτσι και αλλιώς βρίσκεται σε οργανωτικό στάδιο, καθώς είναι ένα νεοσύστατο πολιτικό σχηματισμός, και τα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση οργάνων ποια θα είναι στην περιφέρειά μας?
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το κόμμα ιδρύθηκε στα μέσα του Μάη, επομένως μέσα σε ένα τετράμινο πλέον έχει καταφέρει να κάνει ορισμένα οργανωτικά βήματα. Έχει στηθεί το Εθνικό Συμβούλιο, που είναι ένα μεγάλο όργανο συμπεριληπτικό με κόσμο από όλη τη χώρα, όπου συνεδρίασε και μία φορά. Υπάρχει η Πολιτική Επιτροπή, που είναι σαν, ας πούμε, κάποιος μπορεί να είναι πιο κοντά στον όρο Κεντρική Επιτροπή, λειτουργεί με όρους τέτοιους, 75 άτομα, τα οποία αποτελούν ένα σφιχτό ευέλικτο όργανο που μπορεί να συνεδριάζει και να διαβουλεύεται, όπως ήδη έχει κάνει μια φορά, και μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου, ήταν μια από τις πιο σοβαρές και ουσιαστικές διαδικασίες που έχω συμμετάσχει. Υπάρχουν τομείς, έχουν συγκροτηθεί οι τομείς με τους τομεάρχες τους, τα συντονιστικά των τομέων και τον κόσμο ο οποίος συμμετέχει ενεργά στους τομείς ενδιαφέροντος του. Και τώρα πάμε στο τελευταίο στάδιο της οργανωτικής μας συγκρότησης, που είναι
0: η
3: κατατόπους συγκρότηση ακριβώς, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, στην περιφέρειά μας, σε κάθε νομό δηλαδή, θα υπάρξουν τα τοπικά συντονιστικά σε κάθε νομό, και θα υπάρξει και ένα περιφερειακό όργανο το οποίο θα ακολουθήσει, αλλά το ουσιαστικό είναι να ολοκληρώσουμε, και θα γίνουμε στο Σεπτέμβρη, να ολοκληρώσουμε τη συγκρότηση και την ανακοίνωση των τοπικών συντονιστικών, για να μπορούν όλοι να γνωρίσουν τα άτομα αναφοράς μας σε κάθε περιοχή. Είναι ένα νέο κόμμα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, επομένως πρέπει γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε να κάνουμε και το πιο ουσιαστικό, αν θέλετε, κομμάτι της δουλειάς μας, που είναι το να έρθουμε σε επαφή με κόσμο, το να διευρύνουμε την απεύθυνσή μας στις τοπικές κοινωνίες, και αν θέλετε να καταφέρουμε και να ριζώσουμε και να χτίσουμε τις κοινωνικές μας συμμαχίες, γιατί ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι λίγος. Επομένως, μπροστά σε αυτή την κρίσιμη μάχη, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους και περισσότερες μαζί μας για να δώσουμε αυτή τη μάχη.
0: Κύριε Αλεξίου, χαίρομαι πολύ όταν έχουμε μια συζήτηση που έχει πολιτικό υπόβαθρο, και ιδιαίτερα όταν προέρχεται από νέους οι οποίοι, όπως διαπιστώνω από την ολιγόλεπτη αυτή επικοινωνία μας, έχετε ένα πολιτικό υπόβαθρο. Να συζητήσουμε όμως για ένα κομμάτι που αφορά τον Ελλάς και τις εξαγγελίες του Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, όλοι έχουμε ακούσει γι' αυτό, κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική, που δεν κάθονται να ασχοληθούν και να διαβάσουν περισσότερο, απλά το ακούνε σαν ένα τίτλο και μετά ίσως κλείνουν και τα αυτιά, να το πω έτσι, εντός και εκτός εισαγωγικών. Θα ήθελα μέσα από την δική σας ενασχόληση αυτό το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης να μας το μεταφέρετε έτσι με 3-4 θέσεις τις οποίες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές.
3: Το
0: ξέρω
3: ουσιαστικό,
0: ότι όταν το συμπυκνώνουμε είναι πιο δύσκολο, αλλά όσο μπορείτε.
3: Όχι, νομίζω ότι το σχήμα το παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, μπορεί να τα πει όλα. Ο στόχος μας είναι να φτιαχτεί, να ξαναχτιστεί μάλλον μια σοβαρή και ουσιαστική παραγωγική βάση σε αυτή τη χώρα, για να μπορεί ο πλούτος που παράγεται σε αυτήν να είναι σταθερός και να υπάρχει ανεξαρτήτως των υπολείπων συνθηκών. Βλέπουμε αυτό το διάστημα η ανάπτυξη βασίστηκε κατά βάση στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων οικονομικών πακέτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όταν αυτά τελειώσουν, που τελειώσανε, δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η πορεία που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, για μας βασικό είναι να φτιάχνει μια ουσιαστική παραγωγική βάση, έτσι ώστε να μπορεί να παράγει το πλούτος ο οποίος θα μοιράζεται στην τεράστια κοινωνική πλειοψηφία πολύ δικαιότερα. Εμάς στόχος μας είναι να προστατέψουμε και να διευρύνουμε και να προσπαθήσουμε να καλυτερέψουμε τη ζωή του 99% αυτής της κοινωνίας. Γιατί, αν θέλετε να το πούμε και λίγο σχηματικά, το 2019 βγήκαμε από τα μνημόνια ως, επειδή αμέσως ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι, δηλαδή απελευθερώθηκαν από όλη αυτή την κρισιακή κατάσταση, όμως οι φτωχοί γίνανε φτωχότεροι. Για μας αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν είναι βιώσιμο για αυτή τη χώρα, δεν αξίζει, αν θέλετε, και δεν μπορείς να φανταστείς το μέλλον σου να είναι καλύτερο σε αυτή τη χώρα. Επομένως, για μας είναι πολύ κρίσιμο αυτό το σχήμα να αντιστραφεί. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε κάποια μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία του. Χαρακτηριστικά είναι η αύξηση του μισθού των γιατρών και των εκπαιδευτικών, η δημιουργία περίπου 50.000 κατοικιών νέων με προσιτό ενίκιο στον κόσμο, ο κινδυνισμός φαρμακευτικής δαπάνης για τους συνταξίουχους, η δημιουργία του Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο είναι μια ξεχωριστή ιστορία που θα βοηθήσει σε κοινωνικού τύπου επενδύσεις, βασικά επενδύσεις με κοινωνικό πρόσημο, που δεν θα μας ενδιαφέρει ακριβώς το πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσβεση και το πόσο γρήγορα θα παράγει κέρδος η όποια επένδυση γίνεται μέσα από αυτό το ταμείο, αλλά ο κοινωνικός αντίκτυπος, να μπορούν να χτίζονται υποδομές που θα μας κάνουν όλους να ζούμε καλύτερα και έτσι θα μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί μπροστά. Και τελευταίο, η φορολόγηση του 1% των πλουσιότερων συμπολιτών μας μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας του περιουσιολογίου.
0: Ναι, πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι θυμάμαι παλαιότερα λόγια του Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, το Πάλε Ποτέ 15, όπου είχε αναφέρει ότι το κεφάλαιο, δηλαδή αυτό το 1%, δεν μπορείς να το φορολογήσεις γιατί θα φύγει. Τώρα πώς θα γίνει τώρα, αυτό θα το δούμε. Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να πω είναι ότι χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, είπε ότι ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εγώ θεωρώ ότι το είπε εριστικά και ιντριγκάροντας στην συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα, ακούγοντας και εσάς και τις θέσεις και βλέποντας και την παράλληλη ανάπτυξη επιχειρημάτων από το Πασό Κίνημα Αλλαγής, βλέπω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι απόψεις δεν διείστανται, αντίθετα συγκλίνουν. Συγκλίνουν πολιτικά και σαν στόχο κυρίως. Η δίκαιη κοινωνία, η κατανομή ισότιμα του πλούτου, η αντιμετώπιση και οι ευκαιρίες που θα δίνονται ίσα μέσα στα μέλη αυτής της κοινωνίας είναι κάτι το οποίο ακολουθεί και τα δύο κόμματα. Ποιο είναι αυτό που τους αποκλίνει τόσο πολύ ώστε να μην μπορούν να βρούνε μια κοινή πλεύση?
3: Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, για τη φορολόγηση του πλούτου, εμείς δεν λέμε ότι θα κάνουμε κάποια φοβερή καινοτομία σε σχέση με αυτό που γίνεται σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Λέμε ότι πρέπει να φτιαχτεί το περιουσιολόγιο ανεξαρτήτως φορολόγησης και τα λοιπά που λέμε μετά. Δεν γίνεται μια σύγχρονη χώρα να μην έχει μια τέτοια δομή ώστε να μπορεί να ξέρει την συνολική περιουσία που υπάρχει στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ πέρα. Μιλάμε προφανώς για κινητή και ακίνητη περιουσία, και όταν λέμε κινητή εννοούμε τα χρηματοπιστωτικά κατά βάση, τη χρηματοπιστωτική τους, χρηματοπιστωτικά παράγωγα, ομόλογα, κουλουπού καταθέσεις, για να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Από εκεί και πέρα στο άλλο ερώτημα.
0: Με το νόμισμα. Με το νόμισμα. Με το νόμισμα, λέω, που ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Λέω πώς δεν μπορούν να συγκλίνουν αυτές οι δύο απόψεις, γιατί έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Αυτό δεν θέλατε να πείτε, ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Απλά νομίζω ότι έχει ένα νόημα να κάνουμε ένα zoom out και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή το ευρύτερο σύστημα, το οικονομικό, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι βιώσιμο. Γιατί σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια υπερσόρευση πλούτου στα χέρια λίγων. Και όταν μιλάμε για τεράστια υπερσόρευση, μιλάμε για ολόκληρα ΑΕΠ φορών στα χέρια πλουσίων. Μιλάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, ενώ η τεράστια κοινωνική πλειοψηφία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα καλά-καλά, ή τέλος πάντων ζορίζεται για να το βγάλει πάρα πολύ. Επομένως όλο αυτό το οικοδόμημα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Και επίσης κάπου εδώ να πούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί και οργή και θυμό στον κόσμο. Επομένως γι' αυτό βλέπουμε και την άνοδο της ακροδεξιάς. Η ακροδεξιά και η φασιστική δεξιά δεν έχει να κάνει τίποτα παρά μόνο να θερήσει την οργή που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και συγκεκριμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει. Εμείς θα μπούμε ανάχωμα σε αυτό, και γι' αυτό λοιπόν όλες οι λογικές και οι πολιτικές των κομμάτων που βρίσκονται στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας κινούνται σε μια φαινομενικά ή μη φαινομενικά ίδια κατεύθυνση, τέλος πάντων, με τις δικές τους αποχρεώσεις. Το αν συγκλίνουν ή όχι απόψεις μας με το ΠΑΣΟΚ μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει διαβάζοντας τα προγράμματά μας. Πάντως εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και αυτό που προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει στη ΔΕΘ είναι να δείξει ότι έχουμε την πολιτική κατεύθυνση, έχουμε το όραμα, έχουμε το σχέδιο και τον τρόπο, με βάση και την εξειδίκευση των μέτρων, και τον τρόπο να το κάνουμε πράξη. Εφόσον λοιπόν στις επικείμενες εκλογές ο ελληνικός λαός μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης, εμείς θα απευθυνθούμε προγραμματικά προς όλο το φάσμα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί πέρα όποιος θέλει να συμβάλλει σε μια ουσιαστική αλλαγή πολιτική, γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μας ενδιαφέρει να αλλάξει η καθημερινότητά μας εδώ πέρα που ζούμε, τότε μπορούμε να πάμε παραπέρα. Αν δεν γίνει αυτό, αν τα υπόλοιπα κόμματα θελήσουν, βάλουν προσκόμματα κτλ., θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Πάντως είναι αστείο το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% των προγραμμάτων μας είναι σχεδόν ίδιο, και παράλληλα να μην μπορεί να διακόψει καθέτος και οριζοντίως οποιαδήποτε συζήτηση για συγκυβέρνηση, συμπόρευση ή ανοχή ή οτιδήποτε σε μια επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ή τέλος πάντων κάποια στελέχη του να το αφήνουν ανοιχτό. Εγώ για να είμαι πιο δίκαιος,
0: εγώ θα σας πω ότι από όλα αυτά που μου λέτε εξακολουθώ να βρίσκω κοινά στοιχεία. Εγώ δεν ξέρω ποιος πήρε από ποιον.
3: Όχι, συγγνώμη, αυτή είναι μια αστεία συζήτηση, ναι, που δείχνει, αν θέλετε, και ένα διέξοδο. Εγώ δεν μπαίνω καν σε αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό μίλησα πολιτικότατα, ότι εφόσον κάποιος λέει ότι τα δύο προγράμματα συγκλίνουν, σημαίνει ότι προγραμματικά μπορεί να γίνει συζήτηση.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι βλέπω και σαν πολιτική υπόσταση εκπροσώπηση τα δύο κόμματα, και όχι μόνο τα δύο κόμματα, γενικά ο αριστερός κόσμος, ο σοσιαλοαριστερός κόσμος, έχει μια κοινή προοπτική. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάει η κοινωνία, έτσι όπως φαίνεται από την πρόθεση ψήφου, είναι να απαντήσει με μία αλλαγή πολιτικής, αυτό που αναφέρατε. Αυτό όμως δεν το λέει μόνο ο Ελλάς, και πιστεύω, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές, όχι πολλές, αλλά έχει συμβεί στην πολιτική ιστορία της χώρας μας να υπάρξει μια καθοριστική και σημαντική σύμπραξη όλων αυτών των φωνών και των δυνάμεων για να επιφέρουν αυτή την πολιτική αλλαγή. Εδώ όμως βλέπουμε πολλά πράγματα να μην μπορούν να έρθουν σε μια κοινή συζήτηση, ενώ στην πραγματικότητα...
3: Νομίζω ότι θα τα λύσει όλα αυτά ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή είμαστε ανταγωνιστικά κόμματα όσα κατεβαίνουμε στις εκλογές, ζητώντας την ψήφο και τη στήριξη του ελληνικού λαού για να μπορέσουμε να εκφράσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμά μας με το συγκεκριμένο αρχηγό μας, με τα συγκεκριμένα μας στελέχη. Όταν μετρηθούμε στις εκλογές, νομίζω ότι μετά θα είναι για όλους πολύ πιο ξεκάθαρη η κατεύθυνση που πρέπει να πάρουν.
0: Αυτό που λέω εγώ, κύριε Αλεξίου, είναι ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον κόσμο προεκλογικά, βλέποντας μια συστράτευση πιο κοινωνικών, πιο έτσι θα έλεγα δημοκρατικών όσον αφορά την κατανομή του ωφέλους στην κοινωνία δυνάμεων, για να αντισταθούν σε αυτό που αναφέρατε, ότι τα 10 αφημί, και εγώ το λέω αυτό, δεν το αναφέρατε εσείς, τα 10 αφημί επωφελούνται το τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πλούτου. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τώρα σαν συζήτηση, σαν δεύτερο χρόνο ας μείνει αυτό σαν εκκρεμότητα. Εσάς τώρα που σας έχω και είστε εδώ ο οργανωτικός υπεύθυνος της περιφέρειάς μας, θα μπορέσετε να μου δώσετε έτσι 2-3 πράγματα? Έχουμε τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και αυτό θα γίνει σύντομα ή πάμε για πιο μετά?
3: Κοιτάξτε, ήδη συζητάμε με αρκετούς ανθρώπους και της περιοχής της Ξάνθης, αλλά σε κάθε νομό της περιφέρειας, και όσον αφορά τη στελέχωση ψηφοδελτίων. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα προκληθεί και μια έκπληξη στον κόσμο με τα ψηφοδέλτια που ελπίζουμε να καταφέρουμε να αναδείξουμε, γιατί αυτοί θα είναι και άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μπροστάριδες στην κεντρική αυτή σύγκρουση με το καθεστώς του Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο, μπορώ να σας πω, να έχουμε στα ψηφοδέλτιά μας ονόματα γνωστά, αλλά ονόματα τα οποία ανθρώπους οι οποίοι είναι ενεργά μέλη στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν τον κόσμο, που είναι πρόσωπα αναφοράς για τις περιοχές. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, γιατί ο βασικός μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι να εμπλέξουμε στις διαδικασίες και του κόμματος αλλά και της πορείας μας προς τον πρώτο κόμβο που είναι οι εκλογές, και από εκεί και πέρα βλέπουμε να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν θέλεις πραγματικά να αλλάξεις η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω για ευχολόγιο ούτε σαν ατάκα, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται καθημερινά, ζουν τα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Επομένως, από εκεί θα προέλθουν και οι λύσεις. Και εσύ μετά, σαν κεντρική εξουσία, οριακά θα είσαι υποχρεωμένη να τις εφαρμόσεις αυτές τις λύσεις που έχουν προέλθει από τους ανθρώπους που ζουν καθημερινά σε όλες αυτές τις περιοχές.
0: Κύριε Αλεξίου, δεν ξέρω αν θα είναι, πραγματικά το λέω, αν θα είναι μια ευχάριστη ή μια περίεργη έκπληξη η ανάδειξη ανθρώπων, όχι για τα δικά σας, γενικότερα τα ψηφοδέλτια εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να κάνω μια ευχή να σηκωθούν από τον καναπέ και να ψηφίσουν ο κόσμος. Η αποχή δεν ευνοεί τη δημοκρατία, δεν ευνοεί το αποτέλεσμα που ίσως θα συνέφερε, να δούμε και αυτό, γιατί και η πολιτική και η ψήφος έχει να κάνει με το συμφέρον, θα συνέφερε λοιπόν το ψηφοφόρο. Αυτό σαν ένα μικρό σχόλιο. Πάμε τώρα να δούμε περισσότερα πράγματα για την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι μια ευαίσθητη περιοχή, τόσο γεωγραφικά όσο και λόγω της κοινωνικής σύνθεσης. Η πολιτική της Ελλάς για τη Θράκη και τα πραγματικά προβλήματα της περιοχής, που μπορεί να είναι η ανάπτυξη, η εργασία, οι νέοι, η παιδεία, η υγεία, το δημογραφικό, προβλήματα που τα ζούμε και τα ξέρουμε λίγο πολύ, είτε πρακτικά είτε ακούγοντάς τα, οι περισσότεροι δεν διαφέρουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά σε εμάς έχουν έναν ιδιαίτερο τόνο και μια πιο εμφατική παρουσία. Εδώ υπάρχει λοιπόν κάποια πολιτική που θα πρέπει να περιμένουμε από τον Ελλάς?
3: Πρώτα απ' όλα να πω εδώ πέρα ότι η Ανατολική Μακεδονία και κυρίως η Θράκη αναφέρεται στο δημόσιο διάλογο μόνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή εξωτερικής πολιτικής, και μάλιστα όποτε αναφέρεται, πραγματικά αναφέρεται ως μια ευαίσθητη περιοχή. Επομένως, αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο και κουραστικό και προσβλητικό, διότι όλοι αναγνωρίζουν, ας πούμε, τις ιδιαίτερες καταστάσεις στη Θράκη, όμως έχουν αφήσει εδώ και 7 χρόνια τουλάχιστον που έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση της δεξιάς και εκτός μνημονίων, να το τονίσω αυτό, έχουν αφήσει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κυριολεκτικά να μαραζώνει. Επομένως, στην δικιά μας λογική, όπως σας είπα, είναι να δημιουργήσουμε τους όρους όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν και να αναπτύσσουν τη ζωή τους και να εξελίσσουν τη ζωή τους και να μπορούν να έχουν μια αξιοβίωτη καθημερινότητα στον τόπο τους. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν και περιφερειακά συνέδρια, όπου το γενικό μας πλάνο θα εξειδικευτεί κάθε περιφέρεια. Για την περιοχή επάνω στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πολύ συγκεκριμένα ότι προτιθέμεθα να δημιουργηθεί μια ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρει χρήματα στην Ελλάδα. Δυστυχώς, θα πω εγώ, για την πολεμική βιομηχανία, ποτέ δεν είναι καλό όταν αναπτύσσονται κατά αυτόν τον τρόπο οι εξοπλισμοί και τα όπλα, γιατί κάπως κάποια στιγμή πιθανότατα θα πρέπει και να χρησιμοποιηθούν εφόσον υπάρχουν. Επομένως, κλείνοντας αυτή την παρένθεση, έχοντας αυτό το εργαλείο εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε όλη αυτή τη διαδικασία, ένα μεγάλο μέρος μάλλον αυτής της διαδικασίας. Στην περιοχή όμως δεν φτάνει αυτό. Αγροτοδιατροφικός τομέας, κτηνοτροφικός τομέας, όλα αυτά που κυριολεκτικά η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας τα έχει διαλύσει και τα έχει συρρυκνώσει σε βαθμό που πλέον είναι κρίνεται η ύπαρξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου τα επόμενα χρόνια, έτσι. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο Θωμάς ο Μόσχος χθες στην εκδήλωση που έγινε στην Καβάλα, που μιλήσαν μαζί και με τους ανθρώπους της περιοχής για όλα αυτά τα ζητήματα, εξέτασε ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος που μέχρι, ας πούμε, και εγώ που καθόμουν δίπλα του και τον άκουγα, ήθελα περισσότερα πράγματα να ρωτήσω από αυτού του σχεδίου παρά να εκφέρω τις δικές μου απόψεις για τα δικά μου θέματα. Βασικά θέματα στο αγροτοδιατροφικό τομέα και το κτηνοτροφικό είναι οι πολιτικές ανασύστασεις των κοπαδιών. Τέλος πάντων, όπως και τις προηγούμενες φορές, οι πληρωμές μπορούν και πρέπει να γίνονται στην ώρα τους, αλλά το κυρίαρχο είναι η δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, όπου εκεί ο αγροτικός κόσμος θα συμμετέχει μαζί με την πολιτική εξουσία και από κοινού θα χαράσουν τη στρατηγική μας για το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί, με ποιους τρόπους, με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία, με ποια τεχνικά μέσα η αγροτική παραγωγή τα επόμενα χρόνια. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, δεν είναι κάτι ξεχωριστό, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, εντάσσεται και η περιφέρειά μας.
0: Μέχρι στιγμής κλείσαμε έναν κύκλο αναφοράς τόσο σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο με την οργανωτική της Ελλάς, αλλά και την περιφέρειά μας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Nova 931. Είναι το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ό,τι συμβαίνει το ακούτε εδώ, και ο Σωτήρης ο Αλεξίου, είναι οργανωτικός υπεύθυνος στην Ελλάς για την περιφέρειά μας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ήδη αφιερώσατε ένα σημαντικό κομμάτι του πρωινού σας χρόνου, κύριε Αλεξίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει το περιθώριο με μία-δύο έτσι πιο επικεντρωμένες στην κεφαλή του κόμματος ερωτήσεις. Αλλιώς μπορούμε και σε δεύτερο χρόνο, καθώς θα μας δοθεί ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε.
3: Ό,τι θέλετε, εγώ στη διάθεσή σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ακούω λοιπόν να μου πείτε αν πιστεύετε ότι ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας της Ελλάς είναι ο λόγος της άμεσης ανόδους της δημοσκοπήσης του κόμματος. Μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, προφανώς το αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε το κόμμα από ένα σημείο και μετά δεν κάνει το κόμμα να είναι και προσωποκεντρικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προφανώς έχεις μια χαρισματική ηγετική προσωπικότητα που έχει κυβερνήσει και ο κόσμος θυμάται ότι ζούσε καλύτερα το 2019 σε σχέση με τώρα, ειδικά και μέσα στη μέγενη τη μνημονιακή. Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να κρατήσει την κοινωνία όρθια με νίκες, με ήττες, με καλά, με στραβά, αλλά νομίζω ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει μόνο θετικά ή αρνητικά. Επομένως, προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει έρθει και για να στηρίξει τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως μην ξεχνάμε, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι το κόμμα έχει δημιουργήσει μια σειρά από όργανα τα οποία συζητούν και με τον ίδιο τον πρόεδρο, είτε χαράζουν, είτε συζητούν μαζί με τον πρόεδρο, είτε χαράζουν ανεξάρτητα την πολιτική, και μετά αυτή γίνεται κτήμα όλου του κομματικού μηχανισμού. Στις τοπικές κοινωνίες θα έχουμε τους ανθρώπους μας. Επομένως, νομίζω ότι η εικόνα που είχε προσπαθήσει να καλλιεργήσει, αν θέλετε, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η υπόλοιπη αριστερά, ότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και φτιάχνει ένα αγιοταχή κόμμα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω τα λόγου γνώσεως και μέσα από την εσωτερική λειτουργία του κόμματος.
0: Βέβαια, η ερώτησή μου είναι αν στις δημοσκοπήσεις, αναγνωρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν γρήγορη άνοδος και όχι τόσο αν...
3: Προφανώς, η γρήγορη άνοδος ήταν λόγω του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει ότι ακόμα και τώρα έχει, έχει μια αναγνώριση θετική. Ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Όμως, να σας είμαι και ειλικρινής, χρειάζεται πολλά παραπάνω από έναν πολύ καλό και αγαπητό ηγέτη για να μπορέσεις να χτυπήσεις τα ίσα αυτό το καθεστώς που έχουμε σήμερα.
0: Η τοποθέτηση της Ελλάς πάνω στο πολιτικό φάσμα δείχνει να έχει μια αριστερή προοπτική. Όμως, βλέποντας τόσο την ελληνική περίπτωση αλλά και την ευρωπαϊκή και τη διεθνή, σε τι βαθμό αυτό θα μπορούσε να εκφραστεί και να εφαρμοστεί στην πράξη?
3: Δεν καταλάβω ακριβώς το ερώτημά σας, λοιπόν, αλλά να πούμε το εξής. Προφανώς η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται στο γεωγραφικό χάρτη της αριστεράς. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, όμως αυτό δεν μας εμποδίζει από το να προσπαθήσουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο μέρος πολιτικο-ιδεολογικό, το οποίο εκφεύγει από τα όρια της αριστεράς, τόσο τη σοσιαλδημοκρατία όσο και την πολιτική οικολογία. Επομένως, εμείς είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό, ένα κόμμα που φιλοδοξούμε να ξαναχτίσουμε, αν θέλετε, τον αντιπαραθετικό αριστερό πόλο απέναντι σε αυτές τις βάρβαρες πλέον νεοφιλελεύθερες ακροδεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας.
0: Ήσασταν υπερβολικά σαφέστατος στην πολιτική τοποθέτηση, αλλά θα βάλω ένα ακόμα υποερώτημα πάνω σε αυτό. Το έθεσα, αλλά τώρα να είναι πιο... Σε τι βαθμό πιστεύετε, γιατί το λέω αυτό, γιατί πρακτικά και σαν κομμάτι εφαρμογής δεν έχει καταφέρει να εφαρμοστεί, και δεν μιλάω για την Ελλάδα, και στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκές ή σε άλλες χώρες, ένα μοντέλο το οποίο να έχει έτσι υψηλό δημοκρατικό ιδεώδες αλλά και να μπορέσει να εκφράσει αυτό το φάσμα πολιτικά που θίξατε με την εφαρμογή όλων αυτών των θέλω αυτών των ομάδων. Είναι δύσκολο. Πώς θα το καταφέρει να το εφαρμόσει η Ελλάς?
3: Κοιτάξτε, κρίσιμο στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια που λέτε. Καλά, πρώτα απ' όλα δεν υπογράφει κανείς συμβόλαιο ότι θα πετύχει όλα αυτά τα οποία συζητάμε και θα πετύχει να δημιουργήσει το αντιπαράδειγμα κτλ. Κρίσιμος παράγοντας είναι η κοινωνική συμμετοχή. Η δύναμη δικιά μας δεν βασίζεται ούτε στους οικονομικά ισχυρούς, ούτε σε παραδίκτυα, ας πούμε, εξουσίας κτλ. Η δικιά μας η δύναμη και η δυναμική και το εν τέλει το αν θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτά που λέμε, θα κριθεί από τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα. Ο κόσμος είναι αυτός που θα πάρει στα χέρια του την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κόσμος είναι αυτός. Η τεράστια κοινωνική πλειοψηφία είναι που, αν θέλει, θα στηρίξει μια πολιτική δύναμη η οποία θα προσπαθήσει να συγκρουστεί με την καθεστική ατάξη και να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική. Επομένως, ένας βασικός μας ρόλος είναι να ξαναεμπνεύσουμε, αν θέλετε, την ελπίδα στον κόσμο, γιατί εδώ που τα λέμε, μία νίκη κιόλας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ίσως και ιδεολογική νίκη, είναι ότι έχει καταφέρει η τεράστια πλειοψηφία του κόσμου να μην μπορεί να σκεφτεί ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Και έτσι βουλιάζει στο μίσο, στο θυμό, και κατευθύνεται και στην ακροδεξιά ή στην απάθεια. Εμείς δεν θέλουμε απλά μια ψήφο ανοχής. Εμείς θέλουμε μια συμμετοχή ενεργή, είτε μέσα στο κόμμα, είτε στις τοπικές κοινωνίες, είτε στις δουλειές του καθενός και της καθεμίας, στους κοινωνικούς χώρους, για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτήν την κατάσταση που ζούμε προς μια πιο φωτεινή, πιο καλή μέρα μετά τις εκλογές. Γιατί καιροφυλαχτούν και οι Ναζί ακροδεξιοί.
0: Κύριε Αλεξίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Αλεξίου είναι οργανωτικός υπεύθυνος στην περιφέρειά μας, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μαζί του, δεδομένες της προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται μέχρι την άνοιξη του 27.
3: Να είστε και καλά και να πω το εξής, ότι πρωταγωνιστής δεν είμαι εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά σε κάθε περιοχή της Ξάνθης και της Ανατολικής Μακεδονίας, struggle για να ζήσουν καλύτερα.
0: Δεν το έθεσα έτσι σαν πρωταγωνιστικό, αλλά
3: το ξέρω. Θέλω να το πω εγώ όμως, για να είμαι και ξεκάθαρος για το ρόλο μου και τη θέση μου σε όλο αυτό.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ η πολιτική συζήτηση. Μιλήσατε, είπατε αυτά που θέλαμε να ακούσουμε, και θέλαμε να ακούσουμε όχι για να μας χαϊδέψετε, να μας λύσετε αυτές τις σκέψεις και τις απορίες που είχαμε, και νομίζω ότι σε ένα σημαντικό βαθμό επιτεύχθηκε μέσα από τη συζήτησή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με τα οργανωτικά μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του Οκτώβρη, και είμαστε σε επαφή.
3: Βεβαίως. Στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν μια, θεωρώ, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν η πρώτη που αφορούσε από την ίδρυση του Ελλάς με ένα άτομο εκ των έσω. Είναι μια περίοδος η οποία θα έχετε πολλές φορές τη δυνατότητα εσείς οι ακροατές μας να λαμβάνετε τέτοια πληροφόρηση. Να πω ότι η συζήτησή μας με τον κύριο Αλεξίου θα είναι ανερτημένη σε λίγο στο www.novaradio.gr για να μπορέσετε να την ακούσετε. Μέχρι τότε κάνουμε ένα καθυστερημένο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα τοπικά μας νέα για να πάμε στις 12. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, Nova 931.
2: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Nova 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
0: Ακούτε πάντα Nova 931, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, www.novaradio.gr. Όλα όσα συζητάμε άμεσα στο site μας και διαρκώς, γιατί μπορείτε σε δεύτερο χρόνο όποτε θέλετε να ανατρέξετε και να βρείτε τις πληροφορίες, τις συζητήσεις, τις συνεντεύξεις και την ενημέρωση που περνάει από το ραδιόφωνο και έρχεται στο site μας. Καλημέρα σε όλους. Να προχωρήσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας το κτήμα, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, απόλαυσης και γευστικών πειρασμών, θα έλεγα. Γιατί μέσα από το πλούσιο μενού δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Εξαιρετικά, κρεατικά, θαλασσινά, πλούσιες σαλάτες, φρεσκοκομμένες και απολαυστικές. Μεζέ να έχει το σάρκα και τα οστά της μέσα στο μενού του κτήματος, ένα περιβάλλον κάτω από τα κιόσκια μέσα στα δέντρα και τα φυτά. Απολαμβάνουμε την έξοδό μας στο κτήμα, απολαμβάνουμε το φαγητό, μικρή και μεγάλη, όλοι, έτσι και σήμερα, έτσι και κάθε μέρα. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος το κτήμα μας περιμένει, ιδανικός προορισμός και για επαγγελματικά γεύματα. 2-54-10-210-10, επικοινωνία αλλά και κρατήσεις μέσω αυτού του τηλεφωνικού αριθμού. Μείνετε εδώ, συνεχίζουμε. Μαζί μας η Scrap των αδερφών Μουμτζάκη, δηλαδή ανακύκλωση, έτσι όπως την εφαρμόζει και την πραγματοποιεί από το 1980. 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η έδρα της εταιρείας που μπορεί να δώσει και πιστοποιητικό, επίσημο πιστοποιητικό απόσυρσης του οχήματος μαζί με τα μετρητά. Μπορεί να σας ενοικιάσει κάδους μπαζών και όλα αυτά γρήγορα και εύκολα με το 25410-26655. Scrap των αδερφών Μουμτζάκη, η ανακύκλωση για την Ξάνθη είναι εδώ.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Οδεύοντας για τις 12, το δελτίο ειδήσεων για την Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, στο Nova 931. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ξεκινούν στην Ξάνθη συντονισμένοι έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια της Υπηρεσίας Ελέγχου του Δήμου και του Αστυνομικού Τμήματος και της Τροχέας. Στόχος η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, η βελτίωση της κυκλοφορίας και η διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους. Από τη Δευτέρα επίσης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για τις 17:30, στις 5:30 το απόγευμα λοιπόν. Στη θεματολογία περιλαμβάνει ζητήματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα επανέλθουμε αναλυτικότερα. Ξεκίνησε χθες και θα συνεχιστεί έως και τις 22 Σεπτεμβρίου η δράση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στο Δήμο μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και ασφαλείς μετακινήσεις, προσβασιμότητα και βιώσιμη κινητικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπειρία των ατόμων με αναπηρία και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί καθημερινά στην πόλη. Ο νέος κόμβος των Μαγκάνων οδηγεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς ξεκινούν στις 21 Σεπτεμβρίου οι εργασίες κατασκευής αυτού του κυκλικού κόμβου. Στη συμβολή της 9ης και 3ης επαρχιακής οδού, η τέλεση του έργου είναι, θεωρώ εγώ, αρκετά μακροχρόνια. Θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κυκλοφορία των οχημάτων. 71η εθελοντική ομοθεσία για το 2026 στη Νέα Χρύσα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου είναι που την αναμένουμε. Η δράση θα γίνει στις 4 το απόγευμα έως και στις 8:30 στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής, με τη συμμετοχή και υποστήριξη φυσικά του Γενικού Νοσοκομείου της Ξάνθης. Δημοσιεύτηκε και η πρόσκληση για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου που διαθέτει ο Δήμος Ξάνθης. Πρόκειται για το συνολικό δημοτικό στόλο που εντάσσεται στον προγραμματισμό των υπηρεσιών για τη συνέχιση της λειτουργίας και της αξιοποίησης του. Στη Σταυρούπολη συνεχίζεται η διαδικασία διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών για το 2026 στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Έτσι λοιπόν, από σήμερα 17 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αιτήσεων για τους κατοίκους Κομνηνών, Πασχαλιάς. Προτεραιότητα δίνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνέχεια στο τοπικό μας δελτίο, εδώ στο Nova 931, κυρίες και κύριοι. Ιστορίες κινητικότητας την Παρασκευή στο ΚΑΠΗ της Ξάνθης. 18 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο κεντρικό ΚΑΠΗ του Δήμου πραγματοποιείται η δράση Ιστορίες κινητικότητας, η πόλη μέσα από την εμπειρία των ατόμων με αναπηρία. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην καθημερινή μετακίνηση, την προσβασιμότητα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Ο Δήμος Ξάνθης και η Διεύθυνση Πολιτισμού ανοίγουν τη νέα περίοδο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσικής και χορού. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά, ενήλικες και αφορούν πολιτιστικές δομές του Δήμου. Οι εγγραφές και οι δραστηριότητες αφορούν τη νέα εκπαιδευτική χρονιά και έχουν ξεκινήσει. Μια ξεχωριστή Open Day έρχεται από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης που ανοίγει τις πόρτες στο κοινό την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ενημερωτική δράση γνωριμίας με το έργο και τις δραστηριότητες του παραρτήματος, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών. Εκδηλώσεις μνήμης που συνδέονται με την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αυτή την Κυριακή οι κεντρικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έπαρση σημαίας, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Αστυνομικά νέα με σύλληψη στην Ξάνθη για πιστόλι και φυσίγγια ενός ημεδαπού που εντοπίστηκε να έχει πιστόλι, γεμιστήρα και 8 φυσίγγια. Το όπλο και τα πυρομαχικά κατασχέθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία. Που εντοπίστηκε να έχει πιστόλι, γεμιστήρα και 8 φυσίγγια. Το όπλο και τα πυρομαχικά κατασχέθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία.

0: Ντροξάνθη συνελήφθη αλλοδαπός για με τον αντοπισμό ναρκωτικών σε δέμα. Η σύλληψη εντάσσεται στις ειδικές δράσεις ελληνικής αστυνομίας. Ο καιρός για σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα κοιμηθεί από τους 14 βαθμούς στις πρωινές ώρες έως και 30 στις μεσημεριανές. Οι συνθήκες παραμένουν γενικά καλές χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις και με το βοριαδάκι να κάνει αισθητή την παρουσία του χωρίς μεγάλη ένταση. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας για την Ξάνθη. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια. Έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και θα σας πει τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στις 2 ακριβώς ο Σπύρος Μάλης φέρνει το κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Μείνετε στο Nova 931. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ. Καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
2: Nova 931.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και

0: Στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
6: Νόβα 931.

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω.

0: Καλημέρα, Ξάνθη. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φιλακροατές, συντονισμένοι στο Nova 31 και ένα Nova μαγκαζίνο μόλις ξεκίνησε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας με ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικότερα, να τα μαθαίνετε πρώτοι. www.novaradio.gr. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Το ημερολόγιο στα 17 σήμερα, πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στην σοφία, στην αγάπη, στην ελπίδα αλλά και στην πίστη. Χρόνια πολλά σε όλες εσάς που γιορτάζετε. Και Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Αυτά και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο εδώ στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ώρα να σας καλωσορίσω όλους. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Θα δούμε τα νέα της ημέρας, επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά ένα-ένα τα θέματα. Θα ξεκινήσουμε με Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Στη συνέχεια θα υποδεχθούμε και καλεσμένο. Θα έχουμε καλεσμένο για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για το 12ο κύπελο ποδηλασίας Ξάνθης. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση που πραγματοποιείται αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Και όλα όσα θέλουμε να μάθουμε για τον αγώνα βουνού. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο. Καλό πρωινό.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ καθημερινά κοντά σας. Πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας από τα γεγονότα που τρέχουν και φυσικά τις εξελίξεις που παρακολουθούμε. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Αλεξανδρούπολη, θέματα τελωνίων κήπων αλλά και αυτοδιοίκηση. Στην Αλεξανδρούπολη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία αλλά και τον καθορισμό των τελωνίων κήπων, καθώς και ζητήματα αυτοδιοίκησης αλλά και καθημερινότητας των δημοτών. Οι επαφές εντάζονται στο διάλογο για τις ανάγκες της περιοχής αλλά και τη λειτουργία των χρήσιμων υποδομών στον Εύρο. Μένουμε στην Αλεξανδρούπολη, κατεπήγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατεπήγουσα λοιπόν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης πραγματοποιείται σήμερα συγκεκριμένα με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παραίτηση του Δήμου από ένδικο μέσο σε υπόθεση της γνωστής εταιρείας. Στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι, νέα πολιτική δραστηριότητα. Στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, εχθές 16 Σεπτεμβρίου, η πρώτη κομματική εκδήλωση του παραρτήματος Καβάλας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στο ξενοδοχείο Γαλαξία, στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη της νέας πολιτικής κίνησης και έγινε κάλεσμα για εγγραφή νέων μελών. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο φιλοξενήσαμε και χθες στην εκπομπή μας. Συνεχίζονται ως τις 22 Σεπτεμβρίου οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας σε Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οδικής ασφάλειας, ποδηλατικές εκδηλώσεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, ενημερωτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες για μαθητές και οικογένειες. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις στα σχολεία. Ενημερώσεις σε πολιτών αλλά και παρεμβάσεις σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας. Οι δράσεις πραγματοποιούνται από τις 16 εχθές έως και τις 22 του Σεπτέμβρη. Στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αρματολών. Μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα συγκεκριμένα παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαρτωλών στην Καβάλα, λόγω έκτακτων εργασιών. Στην Ξάνθη, διάθεση καυσόξυλων στη Σταυρούπολη. Ολοκληρώνεται σήμερα 17 του Σεπτέμβρη η διαδικασία αιτήσεων για τη διάθεση καυσόξυλων ατομικών αναγκών στις κοινότητες Κομνηνών αλλά και Πασχαλιάς του Δήμου Ξάνθης. Προτεραιότητα προβλέπεται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στον Εύρο, κυρίες και κύριοι, ανοίγει σήμερα σε διαμορφωμένο χώρο η εμποροπανήγυρο Δημοτήχου με εκθέσεις από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η διοργάνωση αποτελεί ένα από τα σημαντικά γεγονότα της τοπικής αγοράς και αναμένεται σίγουρα να προσελκύσει κατοίκους αλλά και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, συνεχίζεται η επιτήρηση για την ευλογιά των υγειοπροβάτων. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας παραμένουν σε επιφυλακή για την ευλογιά των υγειοπροβάτων. Η περιφέρεια έχει θέσει ως προτεραιότητα την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτρόφων και των κτηνοτροφικών μονάδων, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και τα προληπτικά μέτρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31.
1: Ο Nova 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: 1931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ένα από τα πολύ ενδιαφέρον θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Όπως σας ενημέρωσε και νωρίτερα, η Ξάνθη κινείται σε ρυθμούς ποδηλασίας, σε αγώνα βουνού συγκεκριμένα. Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης, ο Πήγασος, αλλά και η Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης, διοργανώνουν αυτή την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου ένα θεαματικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Για το λόγο αυτό, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας αρχικά τον πρόεδρο του Ποδηλατικού Συλλόγου Πήγασος, τον κύριο Γιώργο Τσουλουχά, εδώ στην παρέα μας, στο Nova 931. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δίνετε έτσι δυνατότητα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός που πραγματοποιείται στην πόλη μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Θα μιλήσουμε για το 12ο κύπελλο ποδηλασίας. Ναι. Σωστά. Mm-hmm. Να δώσω απευθείας το λόγο σε εσάς, κύριε Τσουλουχά, να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση και τι ακριβώς θα ζήσουμε την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη.
1: Ο αγώνας που έχουμε την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως είπατε κι εσείς, διοργανώνεται από τον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης, το Πήγασο, και την ΕΠΣΜΑΘ, δηλαδή την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας και Θράκης. Και έχουμε και φυσικά τη συνεργασία και τη βοήθεια του Δήμου Ξάνθης, και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κοντό, για αυτή τη βοήθεια.
0: Να πούμε σε ποιο σημείο της Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί, ναι, ο αγώνας την Κυριακή.
1: Ο αγώνας θα γίνει στο χώρο πάνω από την Εκκλησιαστική Σχολή, το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ξάνθης, στην Μονή Ταξιαρχών, ναι. Εκεί βασικά θα είναι το κέντρο του αγώνα. Θα είναι η κίνηση και ο τερματισμός, και η διαδρομή θα είναι γύρω από αυτή την περιοχή.
0: Είναι μια συγκεκριμένη διαδρομή ή μιλάμε για διαδρομές?
1: Βασικά υπάρχουν δύο διαδρομές. Η μία ονομάζεται cross country ολυμπιακό, δηλαδή ολυμπιακό cross country, και έχει απόσταση 3,7 χιλιόμετρα. Δεν είναι ο συνολικός αγώνας 3,7 χιλιόμετρα, η διαδρομή είναι 3,7 χιλιόμετρα, και ανάλογα με την κατηγορία του αθλητή, ο κάθε αθλητής θα την κάνει από 3 έως 6 φορές. Αυτό θα αποφασιστεί το Σάββατο πόσες γύρες θα γίνουν. Και υπάρχει και μια δεύτερη διαδρομή, η οποία ονομάζεται cross country short track, η οποία είναι απόστασης 1,7 χιλιόμετρων και απευθύνεται σε μικρότερες κατηγορίες αθλητών. Και εκεί θα γίνουν, ανάλογα με την κατηγορία του αθλητή, θα αποφασιστούν και πόσους κύκλους θα κάνει ο κάθε αθλητής.
0: Πόσοι αθλητές αναμένεται να συμμετάσχουν και από ποιες περιοχές της Ελλάδας γενικότερα έχετε εικόνα?
1: Ο αγώνας βασικά απευθύνεται σε όλους τους αθλητές που ανήκουν στη δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, που σημαίνει ότι μπορεί οποιοδήποτε αθλητής από όλη την Ελλάδα να λάβει μέρος. Επειδή όμως η Ξάνθη είναι αρκετά βόρεια, σίγουρα θα έχουμε αθλητές από την Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, και από Λάρισα θα έχουμε αθλητές. Ακόμη δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το πλήθος των αθλητών, αλλά πιστεύουμε θα είναι αρκετοί. Γιατί να ξέρετε ότι η Ξάνθη έχει παράδοση σε αυτό το κομμάτι. Κάνουμε πάρα πολύ ωραίους και εντυπωσιακούς αγώνες, και όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτούς τους αγώνες ξέρουν ότι αξίζει να έρθουν και από μακριά να συμμετάσχουν.
0: Υπάρχει κάποια φόρμα ώστε να μπορεί κάποιος να συμπληρώσει, ή η εγγραφή γίνεται με το άνοιγμα της γραμματείας εκεί στο χώρο την Κυριακή?
1: Ναι, επειδή οι αγώνες απευθύνονται μόνο σε αθλητές και δεν είναι open.
0: Δεν είναι για ερασιτέχνες, δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν ακριβώς, και παιδιά.
1: Ακριβώς. Okay. Μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά αρκεί να έχουν δελτίο.
0: Ωραία.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τα σωματεία τους, από τις ομάδες τους δηλαδή, και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Πολύ ωραία. Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας Θράκης και τον Δήμο Ξάνθης φυσικά?
1: Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης ανήκει στην Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας Θράκης, οπότε το σύνολο των αγώνων που διοργανώνουμε γίνεται πάντα σε συνεργασία με την Ένωση. Και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δεχθεί τη βοήθεια του Δήμου. Ο Δήμος μας βοηθάει σε ό,τι του ζητάμε. Σε διάφορα πεδία γίνεται αυτή η βοήθεια. Και με τις προηγούμενες διοικήσεις, αλλά και με την τωρινή, με τον κύριο Κοντό, η συνεργασία είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αθλητές και οι σύλλογοι ποδηλασίας?
1: Ναι, δυστυχώς. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το οικονομικό. Και ειδικά τώρα το τελευταίο καιρό με την αύξηση των καυσίμων. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι για να έρθει ένας γονέας που έχει έναν αθλητή να τον φέρει από από τη Λάρισα ή και από τη Θεσσαλονίκη ακόμη στη Ξάνθη είναι ένα έξοδο. Και βάλτε επιπλέον και άλλα έξοδα. Ο αγώνας για τις μικρές κατηγορίες ξεκινάει 11 το πρωί. Οπότε ένας αθλητής που βρίσκεται μακριά ή θα αναγκαστεί να ξεκινήσει πάρα πολύ το πρωί της Κυριακής ή θα αναγκαστεί να έρθει από το Σάββατο, οπότε αυτό εκεί βάζουμε και τα έξοδα διαμονής. Πέρα από αυτό, τα ποδήλατα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια αγωνιστική διαδρομή θα πρέπει να έχουν και κάποια στάνταρτ. Mm-hmm. Οπότε δεν μιλάμε για ποδήλατα της τάξης των 100, 200, 300 ευρώ, αλλά μιλάμε για ποδήλατα της τάξης των 1.000 ευρώ και πάνω.
0: Είναι αρκετά μεγάλο το κόστος.
1: Βεβαίως. Ένα ποδήλατο mountain bike cross country, θα λέγαμε υψηλού επίπεδου, να το πω έτσι, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10.000.
0: Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, αυτό φαντάζομαι το χρησιμοποιούν κυρίως οι άνθρωποι που προφανώς και δεν είναι στο χώρο ερασιτεχνικά, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, κάνετε λάθος. Να ξέρετε ότι οι ερασιτέχνες είναι αυτοί που δίνουν τα περισσότερα χρήματα.
0: Ορίστε.
1: Οι επαγγελματίες προφανώς έχουν τις χορηγίες τους. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ λίγους επαγγελματίες. Το σύνολο σχεδόν των αθλητών μας είναι ερασιτέχνες. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα είναι από τη τσέπη μας. Αλλά επειδή μας αρέσει αυτό που κάνουμε και αγαπάμε πάρα πολύ το ποδήλατο, πολλοί από εμάς δεν βάζουμε στην άκρη κάποιες άλλες προτεραιότητες και δίνουμε χρήματα στα ποδήλατά
0: μας. Πολύ σωστά, γιατί όχι. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους της Ξάνθης για τον αγώνα βουνού και γενικότερα για την ποδηλασία?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο όσο θα θέλαμε και όσο θα έπρεπε. Σε αυτό ευθύνεται, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που ευθύνονται, για να είναι το οικονομικό που αναφέραμε. Mm-hmm. Και η πολιτεία, θα έλεγα, ότι δεν έχει κάνει όσα θα μπορούσε και όσα θα έπρεπε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το πιο απλό, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι οι ποδηλατόδρομοι. Οποιοσδήποτε πολίτης, αν κάνει μια βόλτα στο εξωτερικό, σε μια πόλη, ακόμη και στη γειτονική μας Βουλγαρία, θα δει ότι υπάρχουν ποδηλατόδρομοι μέσα στις πόλεις. Και μεγάλοι ποδηλατόδρομοι
0: κάτι
1: που έχουν
0: πολύ
1: νόημα
0: συνηθισμένο σε
1: είναι
0: άλλες
1: πολύ
0: χώρες.
1: Συνηθισμένο και είναι ποδηλατόδρομοι οι οποίοι έχουν νόημα να υπάρχουν. Τι θέλω να πω, ότι ενώνουν βασικές δομές της πόλης. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείς να πας με το ποδήλατό σου από την πλατεία, να πας σε ένα εμπορικό κέντρο ή να πας, ξέρω εγώ, για καφέ ή να κάνεις τις δουλειές σου. Αυτό στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε.
0: Ίσως κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον
1: να
0: αλλάξουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, υπάρχουν υποδομές στην Ξάνθη που μπορούν να στηρίξουν περισσότερο την ορεινή ποδηλασία. Είμαστε σε καλό επίπεδο ήδη?
1: Λοιπόν, η Ξάνθη είναι ευλογημένη πόλη, γιατί έχει πολύ κοντά το βουνό. Και στην περιοχή πίσω από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλαμούς, το λεγόμενο Λιβάδι είναι ένα μέρος το οποίο ενδείκνυται για ποδηλασία βουνού και για προπονήσεις και για αγώνες. Έχουμε κάνει και αρκετούς αγώνες εκεί πάνω. Αλλά γενικά η όλη η ορεινή Ξάνθη είναι ένα φανταστικό πεδίο για κάποιον αθλητή της ποδηλασίας βουνού.
0: Κάποια βασικά στοιχεία, κάποιες βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι θέλουν να έρθουν είτε να συμμετάσχουν είτε να παρακολουθήσουν απλά τον αγώνα της Κυριακής, κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Ναι, λοιπόν, όσον αφορά τη συμμετοχή, όχι στο θέμα του την αγωνιστική συμμετοχή, αλλά mm-hmm. αν μπορεί κάποιος και έχει όρεξη να βοηθήσει εθελοντικά, mm-hmm. Βεβαίως και θα τον χρειαστούμε. Όποιος έχει όρεξη μπορεί να έρθει. Το άνοιγμα της γραμματείας του αγώνα είναι στις 9.30 το πρωί, στο χώρο του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου, και οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί και θα διαρκέσουν μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αυτό το διάστημα θα είναι χωρισμένο σε κάποιες περιόδους όπου θα αγωνίζονται ξεχωριστά οι κατηγορίες. Δηλαδή πρώτα θα αγωνιστούν οι κατηγορίες μίνι μικρά και μίνι μεγάλα, μετά παμπέδες, παιδες, έφηβοι, άνδρες και μάστερς.
0: Πολύ ωραία. Τι χρειάζεται περισσότερο ένας αθλητής, δύναμη, αντοχή ή τεχνική?
1: Στο συγκεκριμένο αγώνισμα και στη συγκεκριμένη πίστα έτσι όπως την έχουμε διαμορφώσει, χρειάζονται όλα αυτά.
0: Όλα,
1: Ναι, ναι. Χρειάζεται αντοχή, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολα ανηφορικά κομμάτια. Χρειάζεται τεχνική τόσο για να μπορέσεις να ανέβεις αυτά τα ανηφορικά κομμάτια, αλλά και για να κατέβεις τα μονοπάτια, τα οποία είναι αρκετά τεχνικά δύσκολα και επικίνδυνα, θα έλεγα, για κάποιον αρχάριο. Οπότε ναι, θέλει και αντοχή και δύναμη και δεξιοτεχνία και τεχνική.
0: Αν μας ακούει κάποιος εκεί έξω και θέλει πρώτη φορά να ξεκινήσει, αν κάποιος ακούει τώρα την εκπομπή και θέλει να ξεκινήσει έναν αγώνα βουνού, από πού πρέπει να αρχίσει, ποια είναι τα βασικά πράγματα με τα οποία ξεκινάμε?
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Πήγασος έχει ακαδημίες. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε γονέας θέλει να γράψει το παιδί του στις ακαδημίες του Πήγασου να έρθει σε επαφή μαζί μας, είτε τηλεφωνικά. Τα τηλέφωνα μπορεί να τα βρει στην ιστοσελίδα της ομάδας, που είναι pigasus@xanthi.gr, είτε στο email που είναι το info@pigasus@xanthi.gr, και από εκεί και πέρα θα τον καθοδηγήσουμε να του πούμε τι ακριβώς χρειάζεται, να κάνει την εγγραφή, να το παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, από 6-7 ετών και πάνω, μπορεί να συμμετάσχει στις προπονήσεις. Έχουμε προπονητή πτυχιούχο εξειδικευμένο πάνω στο θέμα της ποδηλασίας.
0: Πραγματοποιούνται μαθήματα, δηλαδή υπάρχει πρόγραμμα ανάλογα με την κατηγορία, με την ηλικία.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και μετά, ανάλογα με την κλίση του παιδιού, μπορεί να τον κατευθύνουμε είτε στην ποδηλασία δρόμου είτε στην ποδηλασία βουνού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να επιστρέψουμε στον αγώνα της Κυριακής. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι σχετικά με την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου?
1: Θα ήθελα να πω ότι θα είναι ένας θεαματικός αγώνας. Γιατί, να πω γενικά, οι XCO διαδρομές, δηλαδή Ολυμπιακού Cross Country, σχεδιάζονται έτσι, γι' αυτό και σας είπα στην αρχή ότι η απόσταση της διαδρομής είναι 3,7 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σχεδιάζονται έτσι ώστε η απόσταση που διανύουν αθλητές να είναι μικρή και κυκλική, έτσι ώστε οι θεατές να μπορούν να παρακολουθούν σχεδόν στο σύνολο της διαδρομής τους αθλητές.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, ένας θεατής μπορεί να μετακινηθεί σε ένα μονοπάτι και να απολαύσει την κατάβαση, που είναι αρκετά τεχνική, και με περπάτημα 2 λεπτών να μεταφερθεί σε ένα άλλο κομμάτι που είναι τεχνική ανάβαση. Mm-hmm. Και να δει και εκεί τους αθλητές, να χειροκροτήσει, να δώσει το boost που θέλουν οι αθλητές, και να ζήσει γενικά όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την αγωνιστική.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όπως είπαμε, δύο διαφορετικές διαδρομές και πολύ όμορφες, θα έλεγα. Στον αγώνα θα συμμετάσχουν μόνο αθλητές που έχουν δελτίο από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Ωστόσο, 9.30 θα υπάρχει στο χώρο η γραμματεία που μπορεί να εξυπηρετήσει και να μας δώσει όλες τις πληροφορίες, όλα όσα χρειάζεται να μάθουμε. Δίνουμε ραντεβού στη εκκίνηση αλλά και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αλάνα πίσω από το Εκκλησιαστικό Σχολείο Ξάνθης. Και με μεγάλη χαρά να έρθουμε να σας δούμε, να σας γνωρίσουμε, να σας απολαύσουμε και να δούμε έτσι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Κυριακή, κυρίες και κύριοι, 20 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού. Όπως είπαμε, η Ξάνθη δεν είναι μόνο το ποδήλατο. Η Ξάνθη διαθέτει και ένα εξαιρετικά φυσικό περιβάλλον για ορεινή ποδηλασία. Και είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και καλό είναι να τα μαθαίνουμε, γιατί μπορεί να ενδιαφερθούμε και να μας βγει έτσι μια καινούργια αγάπη, κάτι καινούργιο που θέλουμε να γνωρίσουμε και να μάθουμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσουλουχάς εδώ στην παρέα μας, στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
2: Nova 931. Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ραντεβού με το 12ο MTB Camp, γιατί η Ξάνθη δεν είναι μόνο μια πόλη για ποδήλατο, αλλά όπως είπαμε και πριν, διαθέτει και ένα εξαιρετικά φυσικό περιβάλλον για ορεινή ποδηλασία. Και όλα αυτά και ακόμα περισσότερο οφείλουμε να μάθουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το 12ο κύπελλο ποδηλασίας Ξάνθης, μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στην παρέα μας ήταν ο κύριος Γιώργος Τσουλουχάς, μας τα είπε όλα με πολλές λεπτομέρειες, όλα όσα θέλαμε να μάθουμε σχετικά με τον αγώνα, την εκδήλωση και όλα όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα θα συνεχίσουμε με το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
4: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Επιστροφή στην ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στα 44 λεπτά μετά τις 12, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μένουμε στην επικαιρότητα, με τα νέα αλλά και τις εξελίξεις να τρέχουν συνεχώς και εμείς να ενημερωνόμαστε και να τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε πως συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα και περιλαμβάνει θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου αλλά και ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του νέου κόμβου στα Μάγκανα. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Διασταύρωση Μάγκανων, στη Συμβολή της 9ης αλλά και της 3ης Επαρχιακής Οδού. Για την εκτέλεση μάλιστα του έργου θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εθελοντική αιμοδοσία στη Χρύσα, στη Νέα Χρύσα συγκεκριμένα. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στη Νέα Χρύσα η εθελοντική αιμοδοσία για το 2026. Η δράση θα γίνει από τις 4 η ώρα έως τις 8.30 στην ενωριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής με τη συμμετοχή αλλά και την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Ασφάλιση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Ο Δήμος Ξάνθης δημοσίευσε στις 15 Σεπτεμβρίου πρόσκληση για την ασφάλιση των οχημάτων αλλά και μηχανημάτων έργο που διαθέτει η διαδικασία. Μάλιστα, αφορά το δημοτικό στόλο και εντάσσεται στον προγραμματισμό των υπηρεσιών για τη συνέχιση της λειτουργίας αλλά και της αξιοποίησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Διάθεση καυσόξυλων στη Σταυρούπολη. Συνεχίζεται η διαδικασία διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών για το 2026 στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής Σταυρούπολης. Σήμερα, μάλιστα, Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αιτήσεων για τους κατοίκους Κομνηνών, Πασχαλιάς. Προτεραιότητα δίνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας θα δούμε τα θέματα της ημέρας που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Περισσότερη ενημέρωση, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί και έχουμε πάρα πολλά ακόμη να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε.

0: Η ζωή μου έμαθε κάτι.
1: 10 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Novania 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr και επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και των social media Facebook, Instagram και TikTok Novania 31 και 2541-083-330. Στην Ξάνθη, εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στην Ξάνθη εκδηλώσεις της ημέρας εθνικής μνήμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έπαρση σημαίας, επιμνημόσυνη δέηση και φυσικά κατάθεση στεφάνων στην κεντρική πλατεία. Πανηγυρίζει σήμερα η ποταμιά. Σήμερα 17 του Σεπτέμβρη πραγματοποιείται η πανηγυρική θεία λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Αγίας Σοφίας, πίστος, ελπίδος και αγάπης στα λούτρα ποταμιάς. Η λειτουργία ξεκίνησε στις 7 η ώρα το πρωί συγκεκριμένα με τον Μέγαρχε Αρατικό Εσπερινό και τελέστηκε χθες το απόγευμα. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Ανατολική Μακεδονία, Θράκης, 8 συλλήψεις για ναρκωτικά. 8 άτομα συνελήφθησαν από τις 11 ως τις 16 Σεπτεμβρίου σε Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα και Σαμοθράκη. Στο πλαίσιο ειδικών αστυνομικών δράσεων. Στην Καβάλα, μάλιστα, κατασχέθηκαν 265 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ στη Δράμα 68 συσκευασίες συνολικού βάρους 247 γραμμαρίων. Στη Δράμα, σύλληψη για διακίνηση κάναβη. Στη Δράμα, συνελήφθη άντρας, ο οποίος σύμφωνα με την Ελλάς μετέβη με το αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή. Είχε στη διάθεσή του σακούλα με 68 συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης. Το συνολικό βάρος των ναρκωτικών ήταν 247,34 γραμμάρια. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, ναρκωτικά σε δέμα στο κέντρο της πόλης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Περανοχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθη συνελήφθη αλλοδαπός, όταν σε δέμα με παραλήπτη τον ίδιο εντοπίστηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης αλλά και συνθετικής κάναβης. Η υπόθεση περιλαμβάνεται στις πρόσφατες στοχευμένες δράσεις της Ελλάς στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης.
2: www.novaradio.gr Novaradio.gr

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, θα ευχηθώ. Ένα όμορφο υπόλοιπο, στις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα, μαθαίνοντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς. Εδώ λοιπόν μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Όσον αφορά τον καιρό, έχω να σας πω ότι βελτιώνεται σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, με περισσότερη ηλιοφάνεια στα υπηρωτικά. Οι βροχές περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη αλλά και σε τμήματα του Αιγαίου, ενώ την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται γενικά καλύτερες καιρικές συνθήκες. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους εδώ στο Nova 931 να τα μάθουμε όλα πρώτοι.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
10: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το

0: πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε στο Νοβένια 31, τον ημερωτικό ραδιοφωνό της πόλης. Σε δεύτερη ώρα εκπομπής, μαζί βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το Νοβένια 31, τον ημερωτικό ραδιοφωνό της Ξάνθης. Λοιπόν, www.novaradio.gr μας ακούτε και διαδικτυακά. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας είναι τα Ακρεοπολία και Ελλαδικά Καραχασάν, γιατί υπάρχουν ονόματα που απλώς τα γνωρίζεις και υπάρχουν ονόματα που τα εμπιστεύεσαι. Καραχασάν λοιπόν με σταθερή παρουσία και διαχρονική αξία. Βρίσκεται δίπλα μας, δίπλα στους ανθρώπους που εκτιμούν την ποιότητα αλλά και τη σωστή επιλογή. Καραχασάν, γιατί η εμπιστοσύνη κερδίζεται κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, εδώ στο Νοβένια 31 σας προτείνουμε τα καλύτερα για να δώσουμε άλλη γεύση στο μεσημεριανό σας γεύμα και όχι μόνο. www.novaradio.gr μας ακούτε και διαδικτυακά. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου. Εδώ στο Nova 931.

0: τα νέα της ημέρας εδώ στο Νοβενία 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μαζί σας λοιπόν καθημερινά εδώ στο Νοβενία 31. Μην ξεχνάτε 2541-083-330 για να επικοινωνείτε μαζί μας και να συζητάμε φυσικά θέματα τα οποία σας ανησυχούν και σας απασχολούν. Από το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα πάμε να μείνουμε να προχωρήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Στεγματική αναθεώρηση στη νέα Βουλή, τελική απόφαση. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία για τις προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης. Όλες οι διατάξεις πέρασαν για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή, χωρίς όμως καμία να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 ψήφων. Μεταξύ των άρθρων είναι και το 16 για τα πανεπιστήμια, το 86 για την ευθύνη υπουργών και το 90 για τη δικαιοσύνη και 51 για την επιστολική ψήφο. Αυτά όσον αφορά τη στεγματική αναθεώρηση στη Βουλή, η τελική απόφαση. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος ένα σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή. Συγκεκριμένα στη συζήτηση στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την κυβερνητική πρόταση για τη στεγματική αναθεώρηση και άσκησε μάλιστα κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έθεσε στο επίκεντρο την επιστολική ψήφο, τις θεσμικές αλλαγές αλλά και ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά. Τη νέα γενιά λοιπόν, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη πολιτική σταθερότητα. Στόχος λοιπόν ένα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε στο Nova 931 και θα τα μάθουμε όλα πρώτοι. Καλό μεσημέρι.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Let me talk to him.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία.
11: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
13: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Nova 931, νέα πολιτική αντιπαράθεση μετά τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται πλέον οι εξαγγελίες της κυβέρνησης από τη ΔΕΘ αλλά και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε από το Βήμα της Βουλής στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα απαντούν στην κυβέρνηση για την οικονομία, την ακρίβεια αλλά και τις θεσμικές αλλαγές. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, πάνω από το 2,10 ευρώ οι αμόλυβδοι νέες αυξήσεις στην αγορά. Σημαντική είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις τιμές των καυσίμων. Η αμόλυβδη κινείται πλέον σταθερά πάνω από 2,10 το λίτρο, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μεταδίδει η ΕΡΤ, η μέση τιμή έχει φτάσει περίπου στο 2,17 από περίπου 1,75 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Eurogroup στο Δουβλίνο με την ενεργειακή κρίση ατζέντα. Στο Δουβλίνο λοιπόν συνεδριάζει το Eurogroup με βασικό θέμα τις οικονομικές επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών ενέργεια. Στην ελληνική πλευρά εκπροσωπεί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ η Ελλάδα εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας δημοσιονομικού μαξιλαριού περίπου 130 με 150 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις αλλά και στήριξη. Απασχόληση στο 72,2% το ποσοστό εργασίας. Η Υπουργός Εργασίας, κυρία Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι το ποσοστό απασχόλησης στο γενικό πληθυσμό έφτασε στο 72,2%, ενώ στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 63,6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ανεργία από το 18% το 19% έχει υποχωρήσει κάτω από το 8%, ενώ 563.000 περισσότεροι πολίτες εξετάζονται σε σχέση με το 2019. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξέλιξεις και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Εδώ στο Nova 931, τον ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Nova 931 και www.novaradio.gr.
15: Nova Radio. News Today.
13: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, χρειάζονται μόνο εμπιστοσύνη και σταθερή ποιότητα. Έτσι, στην παρέα μας είναι τα Ακροπολία Κυλαντικά Καραχασάν, ένα όνομα που ξεκίνησε από την Ξάνθη και συνεχίζει να κερδίζει καθημερινά την προτίμηση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Καραχασάν, η παράδοση εξελίσσεται, η ποιότητα παραμένει. Τρία καταστήματα θα βρείτε στην κεντρική μας, στο κέντρο της πόλης, στην Παναγίτη Σαλδάρη 58. Μπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο, να δείτε όλα τα προϊόντα και φυσικά να τα δοκιμάσετε όλα όσοι δεν έχετε δοκιμάσει. Από εκεί και πέρα καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης και φυσικά τις περισσότερες ετικέτες της οικογένειας Καραχασάν θα τις βρείτε στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καλό μεσημέρι σε όλους, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 και πάλι κοντά σας σε λίγη ώρα.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Nova 931, πλησιάζουμε στις 2 σιγά σιγά και βεβαίως με τα νέα της ημέρας να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά ακόμη ένα Nova μαγκαζίνο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την ΑΔΔ. 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου. Η ΑΔΔ προετοιμάζει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την 1η Οκτωβρίου. Τα αιτήματα της κινητοποίησης αφορούν κυρίως μισθολογικά αλλά και εργασιακά ζητήματα, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένεται να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις σε Αθήνα αλλά και περιφέρεια. Μάλιστα, στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 1.000 ανέργους πτυχιούχους αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά 1.000 ανέργους πτυχιούχους πανεπιστημιακής αλλά και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25-24 ετών. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προβλέπει τοποθέτηση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία ΔΥΠΑ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, πάμε να δούμε παρέα την πρόγνωση του καιρού για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.

0: καιρός, κυρίες και κύριοι. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες όσον αφορά την Ελλάδα που βρίσκεται στη δίνη του πολιτικού κυκλώνα. Η πρόγνωση των επόμενων ημερών μιλάει για καταιγίδες, κρύο αλλά και χιόνια. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη αλλάζει και η δυναμική αυτού του συστήματος φέρνει ραγδαία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Ας προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά. Λίγο πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα αναμένεται να πλήξει μια πρωτοφανής για τον Σεπτέμβριο κακοκαιρία λόγω της εισβολής ενός πολιτικού κυκλώνα στα Βαλκάνια. Η θερμοκρασία θα πέσει από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, προκαλώντας απότομη ψύξη. Οι θυελλώδες βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχύσουν την αίσθηση ψύχους, αλλά και θα δημιουργήσουν έντονες καταιγίδες με κεραυνούς και χαλάζι. Η κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια και βία καιρικά φαινόμενα, κυρίως στα θαλάσσια αλλά και ανατολικά υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Λίγο πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Παρακολουθώντας λοιπόν τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, βλέποντας από το χάρτη μας, η Ξάνθη αυτή την ώρα έχει ελάχιστα σύννεφα και 26 βαθμούς Κελσίου, Καβάλα θα σοπαίρω με το σκηνικό αλλά 27 βαθμοί Κελσίου, Σαμοθράκη περισσότερο ηλιόλουστη αλλά 24 βαθμοί. Αυτή την ώρα 28 Παρανέστη 27 στη Δράμα, Σάπες Αλεξανδρούπολη 27, Σουφλή Μεταξάδες 25 και 26 αντίστοιχα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, είναι 5η 17 του Σεπτέμβρη.
1: Nova 931.
0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν. Επισκεφτείτε τα καταστήματα στην Ξάνθη. Στο κεντρικό κατάστημα στην Παναγή Τσαλθάρη 58 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βεβαίως, καταστήματα θα βρείτε στα Κυμαίρια και στη Λευκόπετρα Ξάνθης. Και βεβαίως, για το κατάστημα της Λευκόπετρας μπορείτε να καλέσετε στο 2541-032-151. Γιατί η ποιότητα έχει όνομα. Για περισσότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, όπως σας είπα και νωρίτερα, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Μην ξεχνάτε, εδώ μιλάμε για ποιότητα, για παράδοση, για εμπιστοσύνη, το οποίο έχει όνομα. Λοιπόν, κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν, ένα όνομα που ξεχωρίζει. Εμείς φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα. Δύο ώρες μαζί, συντονισμένοι στο Nova 931, εδώ που ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς καθημερινά. Θα σε ευχηθώ καλή συνέχεια και ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι και να σας θυμίσω πως αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Nova 931 να μάθουμε πολλά περισσότερα όσον αφορά τα γεγονότα αλλά και τις εξελίξεις. Για την ώρα το ρολόι μας δείχνει 2 λεπτά ακριβώς πριν να δείξει το ρολόι μας 2 για την ακρίβεια, δηλαδή 1:58. Ακούτε Nova 931, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή συνέχεια, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε όμορφα. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερα θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 931. Μέχρι τότε, καλό μεσημέρι.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλ στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
8: Νόβα 931.
9: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
10: Sky 100,3.
11: Οι τραυματίες, ο ένας μας λες χαροπαλεύει στα 18, όλοι πιτσιρικάδες.
12: Πιτσιρικάδες, 5 άτομα στο συγκεκριμένο γιοταχή. Δεν φαίνεται να διαπιστώνεται η εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να το αναφέρουμε αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, θα υπάρξει μια προσπάθεια από την τροχέα και με βιντεοληπτικό υλικό να έχει μια σαφέστερη εικόνα, αλλά και από την έρευνα στο σημείο. Ένα σημείο να τονίσουμε που έχει και πρόσφατα τοποθετηθεί εκεί δίπλα στο φανάρι

0: μία από αυτές τις κάμερες που καταγράφουν τις οδηγικές παραβάσεις. Γίνεται μία προσπάθεια για να κινούνται με λίγο μικρότερες ταχύτητες τα οχήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για ένα ακόμα δυστύχημα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Προφανώς τώρα η τροχέα πρέπει να βρει τι ακριβώς έγινε και το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε σε αυτή τη μάντρα. Σε ένα σημείο που, όπως λέει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, δεν μαρτυρά κίνδυνο στο σημείο που έγινε η τραγωδία.
2: Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μια περιοχή που είναι χαμηλό το όριο ταχύτητας. Εδώ, αν θα δείτε, έχουν ήδη εγκατασταθεί και κάμερες στη διασταύρωση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πάλι ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Όλοι πρέπει να συνεχίσουμε με τον πιο έντονο τρόπο να προσπαθούμε να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών.
1: Να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών, μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κ. Παπανικολάου, ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς, ήταν στο Άξιον και από τις εικόνες που έβλεπε προσπάθησε να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί στο σημείο.
3: Πάντως σε μια ευθεία δεν υπάρχει λόγος να φύγει το όχημα. Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω, τουλάχιστον από 100 χιλιόμετρα.
4: Ναι.
3: Κάτω από 100 χιλιόμετρα.
1: Μεγάλες ταχύτητες, αυτό που παραμένει ανεξήγητο, παρότι υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά παραμένει ανεξήγητο το πώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη μάντρα, όχι σε στροφή, σε ανοιχτό δρόμο, όπου δεν υπάρχει φανερός κίνδυνος τουλάχιστον. Και δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά της ταχύτητας. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις που καταγράφονται τελευταία από την τροχέα. Θα δούμε τις παραβάσεις, αλλά επειδή είναι η Σοφία Γαλάνη, γιορτάζουσα. Χρόνια πολλά, Σοφία.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Να αρχίσουμε με ένα περιστατικό που είναι λίγο περίεργο. Τώρα έγινε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.
5: Στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας συγκεκριμένα, πράγματι περίεργο το ατύχημα αυτό. Ένας 17χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι όταν κάποια στιγμή σπήρε εκεί, συγκρούστηκε με ένα άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση. Το άλογο, να πούμε ότι το κρατούσε με σχοινίο ο ιδιοκτήτης του. Δεν ήταν άλογο το οποίο δηλαδή βγήκε από κάποιο χωράφι ενδεχομένως και πήγε μόνο του. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι συγκρούστηκαν. Τραυματίστηκε ο 17χρονος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Γεννηματάς της Αθήνας. Mm-hmm. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη. Και υπάρχει ειδικογραφία για σωματική βλάβη.
1: Θα τα βρει τα περαιτέρω, θα τα βρει η τροχέα, φαντάζομαι.
5: Από αμέλεια,
1: γιατί και ποιος φταίει για αυτό το περίεργο πράγματι τροχείο. Ελπίζουμε να είναι καλά βεβαίως το παιδί. Μιλούσαμε για την ταχύτητα και παρά τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους και τα έχουμε επισημαίνει επανειλημμένως και όλοι οι ειδικοί δηλαδή το φωνάζουν ότι τι μπορεί να προκαλέσει, κάποιοι επιμένουν.
5: Και επιμένουν και δεν βάζουν και μυαλό και παρά την αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά πιάστηκε ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή του Ευόσμου σχεδόν με 120 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που στην περιοχή τη συγκεκριμένη το όριο είναι μόλις 50. Τον αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Να θυμίσω εδώ ότι πριν τρεις μέρες είχαμε άλλες δύο συλλήψεις πάλι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για υπερβολική ταχύτητα σε οδηγούς αυτοκινήτων αυτή τη φορά. Και μόλις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας της Αττικής, σε μία μόλις εβδομάδα είχαμε ούκο λίγες παραβάσεις. Είχαμε 7,5 σχεδόν χιλιάδες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για επικίνδυνη οδήγηση. Και όταν λέμε επικίνδυνη οδήγηση, εννοούμε ταχύτητα, επικίνδυνη ελιγμή. Επίσης,
1: όλες αυτές οι παραβάσεις, τέλος πάντων,
5: παραβίαση
1: κόκκινων
5: φαναριών κλπ. Δεν είναι λίγες παραβάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μειωθούν το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ας το ελπίσουμε. Τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και ερχόμαστε στα της οικονομίας. Τώρα φαίνεται ότι αναζητούνται τρόποι από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Επαγγελματίες, από ιδιοκτήτες φορτηγών μέχρι αλληλείς και βενζινοπόλες, λένε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.
6: 2.500 θα μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα, με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα στην Αλία?
7: Πέρσι ήταν
4: ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Η αύξηση είναι τεράστια.
7: Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό μας ήρθε ενώ εμείς από πέρυσι είχαμε κλείσει συμφωνίες με τουριστικούς πρακτόρους στις μέσες των δρομολογίων και ξαφνικά μετά την έναρξη του πολέμου όλα ανέβηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας.
8: Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά. Υπολογίζουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωληθεί από, αν ξεκινήσει αύριο, από 2.15 με 2.17.
1: Έτσι, ένα μοσαϊκό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούτε τέτοιες δηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ποιος ακολουθεί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
9: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Στα κάγκελα, έχουν βγει στα κάγκελα όλοι.
9: Ναι, και κυρίως αυτοί που πλήττονται αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πλήττονται τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα όχι στο βάθος που φανταζόμαστε. Πλήττονται περισσότερο οι επιχειρήσεις. Αυτές οι οποίες έχουν μεγάλο ποσοστό στο κόστος λειτουργίας τους, το καύσιμο, είτε αυτό είναι το δίζελ, είναι δίζελ κίνησης, είτε είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Έχουν δηλαδή υψηλό μεταφορικό κόστος. Εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι και οι πολύ δύσκολες λύσεις επί της ουσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο χθες είχαν αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει κάτι να πει και να περιγράψει τον οδικό χάρτη των ανακοινώσεων, των μέτρων ή των σκέψεων που υπάρχουν στη συνέντευξη που έχει στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο φαίνεται ότι για την ώρα μιλάμε μόνο για τρόπους προκειμένου να το τελευταίος συμπολίτης μας που μίλησε, δηλαδή για το επίδομα θέρμασης, δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμασης, πώς θα βγει σε όσο γίνεται πιο χαμηλές τιμές και πώς η επιδότηση θα πάει σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους και με το ευκολότερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή πλέον η λύση νομίζω των πληρωμών του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου και τα λοιπά με αιτήσεις και τέτοια, μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
1: Στην αντλία.
9: Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
1: Κάτσε, μας λες τώρα, είναι σημαντικό αυτό τώρα που μας λες. Mm-hmm. Μας βγάζεις ρεπορτάζ πολύ δυνατό. Αντί να κάνεις αίτηση και να περιμένεις πώς να βάλουν τα χρήματα στο λογαριασμό σου.
9: Ακριβώς.
1: Να παίρνεις στην αντλία φθηνό το θέρμανσης.
9: Ναι, να έχεις δηλαδή μια κάποιου είδους σε στυλ προπληρωμένη κάρτα, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία να είναι η δικαιούχη μέσα και κατευθείαν να αφαιρείται το ποσό.
1: Είναι σενάριο που μελετάτε δυνατά.
9: Είναι σενάριο μελετάτε, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
9: Το βασικό θέμα συζήτησης, μαθαίνουμε στη χτεσινή σύσκεψη, ήταν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν την κατάσταση, θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει δρόμος για να ξεκαθαριστεί και να είναι καθαρή εικόνα, γι' αυτό και θα δώσουν ακόμα 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του μήνα, με το πρόβλημα να το βλέπουν να εξελίσσεται. Και μετά θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις σταδιακά. Με πιθανότερο είναι με παράταση ενδεχομένως και με ενίσχυση του επιδόματος, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και συνέχεια με ειδικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο είναι και αυτό που καίει περισσότερο σε συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά σε πολλές περιοχές
1: της χώρας. Αυτά πριν φύγει ο Σεπτέμβριος.
9: Πριν φύγει ο Σεπτέμβριος το πρώτο, είναι πολύ πιθανό για το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Βλέποντας και κάνοντας, ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουμε καθόλου πλαίσιο
1: ευρωπαϊκό. Είπε και αυτό ο χρησμό ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, ότι έχουμε εφεδρίες, πώς το είπε, ότι κρατάμε εφεδρίες.
9: Υπάρχουν εφεδρίες οι οποίες είναι αυτά τα 170 εκατομμύρια. 170 εκατομμύρια, να σκεφτείς ότι 30 εκατομμύρια το μήνα είναι το κόστος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί έχει όχι απορροφηθεί από τις αυξήσεις, έχει ανέβει πολύ υψηλότερα. Άρα είναι ποσά τα οποία, για να καταλάβουμε, σε άλλες περιεποχές θα ήταν σημαντικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα χρειαστούν ενδεχομένως και άλλοι πόροι. Το θέμα θα τεθεί στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο από ελληνικής πλευράς. Ο Θάνος Πετραλιάς, να διευκρινίσουμε, στα Eurogroup, ο πρόεδρος είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Και συμμετέχει ο αναπληρωτής υπουργός.
9: Ο Έλληνας εκπρόσωπος είναι ο Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών.
1: Υφυπουργός.
9: Ναι, ναι, αυτός μας εκπροσωπεί και αυτός μιλάει εκ μέρους της χώρας την ώρα της συνεδρίας. Την επόμενη μέρα που υπάρχει συνήθως ΕΚΟΦΗΝ, συμμετέχει κανονικά με την ιδιότητά του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Οπότε το θέμα επιχειρείται πλέον να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχομένως να έχουμε και παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί προκάλεσε απορία σε πολλά κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν αφιέρωσε μία γραμμή στη χθεσινή της ομιλία στο θέμα. Είπε μόνο ότι πληρώσαμε με 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, ακριβότερα τα καύσιμα, αλλά δεν είπε τίποτα για λύσεις. Δεν πρότεινε τίποτα. Όλα είναι στο μέλλον και όλα στο βλέπουμε. Και θα δούμε.
1: Να μην ρωτήσω για τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει κάποιο σημείο.
9: Όχι, να ρωτήσεις, βέβαια.
1: Εδώ
9: το παρακολουθούμε. Η τάση είναι κρίσιμη. Η τάση που υπάρχει είναι τις επόμενες ημέρες μεγάλες αυξήσεις στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πιθανότερο ότι θα φτάσει πρώτο τα 2,20 σε μέσα επίπεδα χώρας. Είναι αυτή τη στιγμή στο 2,15. Η αμόλυβη που είναι στο 2,17, τις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να βγει φτηνότερο καύσιμο από τα δηληστήρια. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό πληροφορούμαστε. Είναι μια μικρή ανάσα στην αμόλυβη, αλλά θα δούμε αν θα έχει διάρκεια. Φαίνεται ότι για το επόμενο διήμερο αναμένονται σημαντικές εκμειώσεις. Δεν ακολουθεί το ντίζελ δυστυχώς, ούτε το υγραέριο, που αναμένονται σημαντικές αυξήσεις. Το ντίζελ εκεί υπάρχει μεγάλη στενότητα, μεγάλη έλλειψη σε διελισμένο προϊόν, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις του ρεπορτάζου, γιατί μας ακούν επαγγελματίες, μας ακούν άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους, έχουν μια εικόνα. Νίκο, ξέρεις, εγώ δεν σε βάζω σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μόνο το τεχνικό κομμάτι και την οικονομική σου ανάλυση. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το πρωί ήταν στους ατέριαστους για το θέμα της ενέργειας.
10: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
11: Προσωρινά ή μόνιμα.
10: Προσωρινά. Προσωρινά. Δεν γίνεται αλλιώς.
11: Να σου πω. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση?
10: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα. Ελέγχους μετά. Όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
1: Επαναλαμβάνω, όχι το πολιτικό σχέδιο, το καθαρά
9: οικονομικό. Όχι. Μπορώ να σου πω. Κοίτα, στο ντίζελ το έχουμε πει πολλές φορές ότι η απόσταση που μας χωρίζει από το κατόφλι φόρων που έχει βάλει η Ευρώπη και το οποίο το τηρεί όλη η Ευρώπη γιατί και τα μέλη της, όπως η Ελλάδα, είναι 10 λεπτά. Σας θυμίζω απλώς ότι υπάρχει ήδη 10 λεπτά επιδότηση. Άρα, επί της ουσίας δεν μιλάμε για κάποια διαφορά. Απλώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση να το κάνει με επιδότηση.
1: Αλλά μήπως μπορεί να βάλει άλλο ένα δεκάλεπτο κάτω με τη μείωση του ειδικού φόρου. Δηλαδή, έχει δώσει ήδη το δεκάλεπτο. Θα μπορούσε να το πάει και άλλο ένα δεκάλεπτο με τη μείωση του ειδικού φόρου.
9: Ενδεχομένως, ναι, προφανώς. Και στην αμόλυβδη το περιθώριο είναι μεγαλύτερο. Είναι κοντά στις 40-42 λεπτά από το κατόφλι, από τον χαμηλότερο φόρο. Ναι. Κοίτα, το σήμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το δίνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βγήκαν χτες, μετά την επίσκεψη του Πιερακάκη στο Βερολίνο, την επόμενη μέρα βγήκε η Γερμανίδη Υπουργός Οικονομίας και ανέφερε ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ για ένα μικρό διάστημα στα καύσιμα από το 18 που είναι εκεί ο υψηλός, ο κανονικός συντελεστής, το αντίστοιχο 24 του δικού μας, στο 7% για ένα συγκεκριμένο διάστημα και μελετούν το κόστος να δουν να το αντέχει η γερμανική οικονομία, αλλά αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Ψάχνουν να βρουν τρόπους, δεν ξέρω αν αυτό είναι σήμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αν μπορεί και πρέπει να το κάνει, αλλά είναι μία τάση. Για την Κύπρο που έχει ήδη γίνει, δεν θα έλεγα ότι είναι θαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα πάντως, επειδή τοποθετήθηκε ο πρόεδρος. Ναι. Η εικόνα που μου έρχεται εμένα τουλάχιστον από το νησί είναι ότι ένα μέρος μόνο έχει περάσει τη μείωση εκεί του ΦΠΑ.
1: Μάλιστα.
9: Το καυσίμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
9: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μεσημέρι περίπου αυτή την ώρα για να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε παρόντα χρόνο, αλλά κυρίως ποια είναι επόμενη μέρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, να την πούμε. Σίγουρα πάντως κάτι πολύ που ασκεί μεγάλες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε μία είδηση εκτός ροής, υπάρχει μία μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Μύκονο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολεοδομίας όμως. Ο Νίκος Μαλιαράκης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το κτίριο της Πολεοδομίας λοιπόν παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις ήδη από χθες την Τετάρτη. Η αιτία είναι μια εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο εισαγγελέας Κυκλάδων έχει ζητήσει από τους αστυνομικούς του νησιού να περιφρουρήσουν ουσιαστικά το κτίριο της Πολεοδομίας μέχρι και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου για να κάνει έρευνα σε φακέλους και ψηφιακά αρχεία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις. Παράλληλα, πηγές από το νησί αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε κρεμότητα, οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί ουσιαστικά από την υπηρεσία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απαντήθηκαν αυτές οι καταγγελίες. Η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί που γνωρίζουμε ότι η αυθαίρετη δόμηση και πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μεταφέρθηκαν από τα τμήματα όπου κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού με μέτρα προστασίας και κάποιες... πώς να το πω, μια προετοιμασία που έχει γίνει και για τον τρόπο, για το σημείο κράτησής τους εκεί στο Κορυδαλό, για τις συνθήκες μάλλον κράτησής τους. Η Έλενα Γαλάρη, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Κατηγορούμενη εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού, η γυναίκα κατηγορούμενη κρατείται στη γυναική ευθέρετα των φυλακών, την οποία μάλιστα είδαμε το πρωί να είναι στο κελί μαζί με κατηγορούμενη που κρατείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή. Ο σύζυγός της κρατείται σε πτέρυγα των ανδρικών φυλακών. Να σας πω ότι και οι δύο από την πρώτη στιγμή έχουν αρνηθεί το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί. Υποστηρίζουν ότι όλα τα έχουν πράξει σωστά. Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες την ώρα αυστηρό που οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν ανακοινώσει ότι αναμένεται να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατάθεση προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκαν, υπήρχε το ένταλμα προσωρινής κράτησης, διότι κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Εστίασαν στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ιατρικές εξετάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και από την πλευρά της εισαγγελίας αλλά και από την πλευρά των αρμόδιων φορέων μια προσπάθεια να ελεγχθούν τα ιατρεία που χρησιμοποιούν τέτοιες ή παρόμοιες μεθόδους. Αν δηλαδή υπάρχουν όλοι οι όροι και οι προποθέσεις για να γίνονται νόμιμα αυτές οι θεραπείες, γιατί όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μπορούσε και δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία της πλασμασφαίρεσης. Μάλιστα αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε.
14: Ο Άδωνος Γεωργιάδης, με το που είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο, θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος και από εκεί και πέρα το πλαίσιο ελέγχου εξετάζεται το Υπουργείο Υγείας και προφανώς ό,τι παρεμβάσεις γίνουν θα γίνουν ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός.
1: Για ουσιαστικούς ελέγχους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αρμόδιος υπουργός, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Ο αρμόδιος υπουργός, λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, έκανε λόγο και για μια εφαρμογή, την οποία θα μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας και από την οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ιατρία και γιατρούς και αν στο κάθε ιατρείο στο οποίο σκοπεύουμε να πάμε γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι σύνομες. Θα υπάρχουν λοιπόν σε βάση δεδομένων τα ιατρία και ο πολίτης πριν πάει στο ιατρείο θα μπορεί να δει τι ιατρικές πράξεις και αν είναι νόμιμες. Ο κύριος Γεωργιάδης.
15: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα app το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει. Τι θα γράφεις, το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό ο γιατρός. Μέσα από το app λοιπόν έχουμε βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να πάμε να κάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο.
1: Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
17: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
19: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
17: Phone Masters.
19: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
19: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
19: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
20: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
21: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
20: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
21: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
20: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
22: Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone.
23: Nova 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
20: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
22: Νόβα 931.
24: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
25: Sky 100,3.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Είπα το πρωί και έχασα τις ώρες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
26: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Και σχεδόν καθημερινά πια έχουμε αναφορά στα νησιά. Έλα, και μάλιστα με κλιμάκωση, διότι και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο Ζεκί Ακτουρκό, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και αναφέρει ότι το νησί αυτό παρακολουθεί στην Ελλάδα με τη συνθήκη της Ειρήνης των Παρισίων, υπό τον όρο να διατηρεί αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων, δηλαδή των στρατιωτικών στοιχείων, στην επίσκεψη Μητσοτάκη, στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επίπεδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Και λέει, οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές αρχές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πίεσε ένα νησί, λέει, πολύ κοντά σε εμάς, στο Καστελόριζο, το οποίο πρέπει να είναι αποστατιωτικοποιημένο και δεν θα δεχθούμε τη στρατιωτικοποίησή του. Να πούμε ένα πράγμα. Στη συνθήκη των Παρισίων δεν υπάρχει υπογραφή της Τουρκίας. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, πρώτα απ' όλα. Από την άλλη, η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να μιλάει για μια συνθήκη που δεν έχει καμία σχέση η ίδια. Πρώτον, συνεχίζει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει ότι η Τουρκία θέλει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ειρηνευτική περιοχή. Η προσέγγιση αυτή για την ειρήνη δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και η δημιουργία τετερεσμένων. Καλούμε την Ελλάδα, λέει, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να απέχει από δραστηριότητες σε νησιά με αποστατιωτικοποιημένο καθεστώς και δεν συνάδουμε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, λέει, αποστατιωτικοποίησε τα νησιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε το Φιντάν που θεωρεί απειλή. Έχουμε το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας που λέει ο Μητσοτάκης κακώς πήγε μαζί με στρατιώτες στο νησί και λέει τηρήστε τις συνθήκες.
1: Τις συνθήκες τις οποίες και εκεί σηκώνει συζήτηση, γιατί έχω δει δηλαδή μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ και αναλυτές που λένε πώς παραχωρήθηκαν, γιατί παραχωρήθηκαν και δεν έπρεπε και δηλαδή θέτουν σε αμφισβήτηση και αυτές καθ' αυτές τις συνθήκες.
26: Ανοίγει την ατζέντα των νησιών και αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει την ατζέντα σε εύλογο χρονικό διάστημα όταν θα αρχίζουν να εμφανίζονται τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ. Και αυτό να το έχουμε υπόψη.
1: Ναι.
26: Και από εκεί και πέρα, όταν θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα βήματα όπως καλώδιο, επέκταση των χωρικών υδάτων νοτιώσης Κρήτης,
1: γαλάζια πάρκα,
26: ακριβώς, η γαλάζια πατρίδα, το νομοσίος γαλάζιας πατρίδας, και εκεί νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, η Τουρκία προσπαθεί να έχει τη συνάντηση με τον Τραμπ. Δηλαδή, ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ευελπιστεί ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ. Αυτό τουλάχιστον διαρρέουν πληροφορίες. Σε αυτά πλαίσια, ήδη και σωρότητες μεταδόθηκαν και στις εφημερίδες Τζουμχουριέτ ότι η Τουρκία μετά από εκκρεμότητα ενός έτους θα αγοράσει τουρκικές αερογραμμές 150 Boeing 737. Ένα δώρο είναι αυτό για τον Τραμπ. Το τρέχιμο στο S400 δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που περιμένει ο Ερντογάν είναι τα F-35.
1: Τα F-35. Μανώλη, αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον οικονομικών προκλήσεων, έντονων οικονομικών προκλήσεων για την Τουρκία.
26: Ναι, και πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι οι κρατικές αρχές θα θέσουν υπό έλεγχό τους δεκάδες εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες, γιατί υπήρξε μια φούσκα, τεράστια φούσκα, με κάποιες επενδυτικές εταιρείες που με διάφορα άλλα, με άλλες θηγατρικές,
1: ναι, ανέβαζαν για χρηματιστήριο τώρα μιλάς. Για χρηματιστήριο μιλάς τώρα,
26: Για χρηματιστήριο, επενδυτικές εταιρείες, οι οποίες κάποιες από αυτές σε δύο χρόνια είχαν απόδοση 40.000%, όπως σας το λέω, 40.000%. Το ήξεραν οι τουρκικές αρχές αυτό, αλλά προφανώς έφτασαν στο όριο και ήδη κάποιες από αυτές έσκασαν, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και τώρα θα τεθούν υπό κρατικό ελέγχο και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό προκάλεσε μεγάλη πτώση χτες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, 6%. Σήμερα συνήλθε καθώς υπάρχει η παρέμβαση του κράτους, αλλά θα δούμε ποιες είναι οι ζημιές για τους επενδυτές και για το κράτος.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και την ανάλυση του, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ακούμε τις αναλύσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και μας βοηθούν να καταλάβουμε, όπως και ο κύριος Φίλης, δηλαδή, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, το πρωί ήταν στην τηλεόραση.
0: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία έχει επιλέξει να αυξήσει την ένταση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να στοιχειοθετήσει μία απειλή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι αυτός ένας λόγος για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει η αιμονή που υπάρχει για τη σχέση μας με το Ισραήλ και για το γεγονός ότι θα εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα στα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία προφανώς θέλει τα ελληνικά νησιά ανοχήρωτα για να μπορεί να ασκεί πιέσεις.
1: Και επιστρέφουμε τώρα στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, γιατί είχαμε ακόμη 70 και ίσως και περισσότερους αλλοδαπούς, οι οποίοι έρχονται μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, από τα παράλια της Αφρικής, από τη Λιβύη δηλαδή, και καταλήγουν ή στη Γάβδο ή στα νότια παράλια της Κρήτης. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: 70 είχαμε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί και χθες είχαμε 35 και προχθές είχαμε 165.
1: Τι άρχισε, άρχισε πάλι Χάρη, ή εμείς σταματάμε να τα παρακολουθούμε και γι' αυτό μας φαίνεται.
2: Είχαμε καλό καιρό.
1: Ναι, πολύ απλά.
2: Πολύ απλά. Γιατί μόνο ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, είναι εμπόδιο για αυτούς τους ανθρώπους να αποφασίζουν να μπουν στη βάρκα, βάρκες από σχέδιες, και να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 15.000, πλησιάζουμε τις 15.000. Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είναι κοντά στο 20% πλέον. Πέρυσι κλείσαμε με 21.000 μετανάστες στο νησί. Η μία δομή που λειτουργεί κανονικά φιλοξενεί μετανάστες στην Αγία των Χανίων. Δεύτερη δομή αναμένεται να δημιουργηθεί σε χώρο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης, στην περιοχή των Αθανάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει κάνει πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί ο Υπουργός στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που θα φτάνουν στην Κρήτη θα μένουν 2-3 μέρες το πολύ, και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα κράτησης για όσους δεν δικαιούνται άσυλο,
1: ναι,
2: και σε δομές προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άσυλο όσοι δικαιούνται. Αυτό γίνεται. Μάλιστα το Υπουργείο γι' αυτό το λόγο έχει μισθώσει και ένα καράβι το οποίο εκτελεί τις μεταφορές από Ηράκλειο και από Χανιά, δηλαδή συγκεντρώνονται οι μετανάστες και μεταφέρονται ανατακτά χρονικά διαστήματα στην υπηρετική ή την ισιωτική χώρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη, γιατί εκτός από την Κρήτη είχαμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, γιατί οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Στο Αιγαίο έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεχίζουν όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν περιστατικά όπως αυτό της Ψερίμου.
3: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες οι ροές από την Τουρκία, αυτό δηλώνουν και οι ελληνικές αρχές, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο διάβλος από το Μπρουκ της Λιβύης, που έρχονται προς τα εμάς, στο θαλάσσιο διάδρομο ουσιαστικά Λιβύης και Κρήτης. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο. Τώρα, έχει μιλήσει ο Υπουργός.
1: Στην Ψέρυμο είχαμε 13 αλλοδαπούς που βγήκαν στο νησί μετά από ενημέρωση που είχε η λιμενική αρχή της Καλύμνου, και είναι ακριβές ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, φανέρωσε ένα κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται όχι μόνο με την Ελλάδα, όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την πλευρά νομίζω της Δανίας, της Γερμανίας, είναι και Αυστρία μέσα.
3: Και η Ολλανδία.
1: Και η Ολλανδία, σωστά, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο.
3: Ακριβώς. Είναι για τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει και εδώ, Σπύρο, και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν πέσει στο τραπέζι ονόματα χωρών όπως η Ρουάντα και η Ουγκάντα, να θυμίσω. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποια χώρα τελικά θα είναι αυτή που θα ναι. δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, ότι αυτές οι συζητήσεις της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη χώρα που θα δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Ο στόχος τώρα είναι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία μέσα στο 2016, ώστε να μπει σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2027. Δηλαδή να μπει αυτό το σχέδιο
1: για τη μεταφορά των μεταναστών.
3: Ακριβώς, για να μπορούν
1: σε χώρα της Αφρικής, την οποία δεν κατονόμασε. Απέφυγε να κατονομάσει, ήταν χθες ο υπουργός στην ΕΡΤ.
4: Το χρονοδιάγραμμα είναι όμως ότι είναι ρεαλιστικό πλέον να κλείσει η συμφωνία το 26 και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27, να είναι πλήρως λειτουργικό ο χώρος.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης. Το δεύτερο είναι η ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στη Συντική, σε ένα χώρο υποδοχής μεταναστών. Υπάρχουν αρκετά συμβάντα που φανερώνουν έναν αναβρασμό σε αυτό το
3: είναι
1: χώρο.
3: Είναι μια κλειστή δομή, ναι, εκεί που υπάρχουν αρκετοί μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται. Εκεί είναι μια κλειστή δομή. Να πούμε ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 5 περιστατικά εξέγερσης κρατουμένων. Ναι. Είχαμε 2 αποδράσεις, 6 απόπειρες απόδρασης. Και μάλιστα είχαμε και τις τελευταίες εβδομάδες επίσης εντάσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 ανθρώπων εκεί στην δομή της Συντικής. Να πούμε ότι είχαμε και παλαιότερες εξεγέρσεις, βέβαια. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά εκεί. Έχουμε και εκτεταμένες φθορές εκεί. Έχουμε επέμβαση της αστυνομίας κάθε φορά με δακρυγόνα. Υπάρχει μια έκρηξη.
1: Μια προβληματική κατάσταση την οποία όμως νομίζω ότι ο κύριος Πλεύρης την απέδωσε σε άλλους λόγους.
3: Ναι, την αποδίδει.
1: Και όχι στις κακές συνθήκες διαβίωσης. Γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες και διατυπώνονται διάφορες αιτιάσεις, είτε για αφορά τη σύντησή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά και άλλα πράγματα.
3: Ότι είναι και πολύ συγκεντρωμένοι.
1: Ότι είναι πολύ. Ο κύριος Πλεύρης έδωσε άλλη εικόνα, λέει, δεν αφορά το φαγητό, δεν αφορά τον κλιματισμό, αφορά
3: όχι,
1: κάτι
3: όχι,
1: άλλο.
3: Το, ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι πάρα πολλές φορές αυτές οι εξεγέρσεις προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατουμένους επίτηδες. Με την καθοδήγηση μη κυβερνητικών οργανώσεων γίνεται αυτό επί τούτου προκειμένου οι ίδιοι να εκβιάσουν το να αφαιθούν ελεύθεροι, να δημιουργούν δηλαδή αυτά τα περιστατικά ώστε να πετύχουν το να φύγουν από εκεί, από αυτές τις δομές.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του κ. Πλεύρη.
4: Αλλά τι κάνουν με την καθοδήγηση και μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυων? Έρχονται, καταστρέφουν τη δομή, και τη δομή λοιπόν που την καταστρέφουν, ξυλώνουν τα air condition, διαλύουν τα κρεβάτια, τα καίνε, μετά έρχονται και λένε δεν είναι συνθήκες εδώ πέρα για να μείνουμε.
1: Οριακά ανωδική ή ακούνητη η βελόνα για το σύνολο σχεδόν των κομμάτων, κοινοβουλευτικών και μη, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και του ΣΚΑΙ σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των οικονομικών προγραμμάτων, των εξαγγελιών, των μέτρων τα οποία ανακοίνωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί από την Θεσσαλονίκη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο δέσεων του ΣΚΑΙ. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντώνη Ατζολέτο στο στούντιο για να μας πει τα βασικά της χαρακτηριστικά. Πρώτα ας ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις. Ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αγγελάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν το πρωί στο Sky.
5: Υπάρχει μια σταθερή άνοδος και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αποτίμηση των μέτρων ή των εξαγγελιών όσον αφορά τα άλλα κόμματα αυτών καθεαυτών, ότι η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, όπως έγιναν στην Περθινή ΔΕ, στην Προπέρση.
6: Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
7: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μένουμε στην διαδικασία των δημοσκοπήσεων. Είναι η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει γιατί έτσι κι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ. Φάνηκε ποιος έχει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο.
8: Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν την συνεχή ανωδική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
6: Ναι.
8: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται, αναβαθμίζεται.
1: Και γράφει ο Αντώνης Ατζολέτος στην Καθημερινή, οι πολίτες περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στην τσέπη τους και για την αντιπολίτευση να μετρήσουν κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις για να κρίνουν μετά. Γιατί η σαβάρκα σε νερά είμαστε, νομίζω, σχεδόν. Εντάξει, υπάρχουν, έστω και αυτή η μικρή άνοδος ή η μικρή πτώση, δείχνει μια τάση, έστω και αυτό.
9: Ναι, σίγουρα δείχνει, αλλά σίγουρα χρειάζεται και περισσότερος χρόνος. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά μεγάλες μεταμοβολές μετά τη ΔΕΘ δεν έχουμε. Γίνεται ένας θόρυβος, αλλά όντως οι πολίτες περιμένουν. Και αυτό αποτυπώθηκε χθες από την ΠΑΛΣ, που είδαμε οριακά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν μισή μονάδα και την Ελλάς να παραμένει στα ίδια στην εκτίμηση ψήφου.
1: Αυτό είναι ένα θέμα
9: 100%.
1: Για εσένα, ότι δηλαδή, γιατί άκουγα μια κριτική από τα κόμματα κατά Τσίπρα, εκπροσώπους κομμάτων κατά Τσίπρα, το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ, που λένε ότι ταβάνιασε.
9: Ναι, υπάρχει αυτό το άγχος σίγουρα στην Αμαλίας ότι δεν πρέπει να δείξει ότι μένει εκεί, ότι τελείωσε το κοινό, ότι είναι αυτό το οποίο ψήφισε ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την Αμαλίας βεβαίως διαβάζουν το γεγονός ότι έχουν παγιωθεί στη δεύτερη θέση και δεν απειλούνται, γιατί έχουν μια απόσταση καλή από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Και η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να δείξει δυναμική αυτοδυναμίας, αλλά και οι άλλοι δύο μονομάχοι για τη δεύτερη θέση, ο ένας να δείξει ότι μπορεί να ψαλιδίσει τη διαφορά, ο άλλος να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Θα είναι μια μάχη διαρκείας που σίγουρα θα ενταθεί μέσα στο φθινόπωρο εν ώψη του προϋπολογισμού που έρχεται και εν ώψη του νέου χρόνου που όλοι θέλουν να μπουν με το δεξί, βέβαια.
1: Σωστά. Για τα υπόλοιπα κόμματα, Αντώνη, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο?
9: Νομίζω η μεγαλύτερη μεταβολή που είδαμε ήταν η πτώση της Μαρίας Καριστιανού, που έπεσε 2,5 μονάδες.
1: Είναι στο 4,5.
9: Είναι στο 5,5 νομίζω, 5,5. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή στο 5 ή στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Ήταν στο, ναι, από το 7,5 ή κάτι τέτοιο. Έπεσε πάντως 2,5 μονάδες.
1: Ναι, είναι στο 5. Στο 5 έχεις δίκιο. Μαζί με την πλεύση ελευθερίας είναι στο 5%.
9: Ναι, και δείχνει να μαζεύει τις δυνάμεις του ο Βελόπουλος, ο οποίος στην αρχή είχε υποστεί ένα σοκ από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά φαίνεται να ανεβαίνει, γιατί είχε και ένα μικρό κέρδος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με τη Μαρία Καριστιανού να χάνει συνεχώς δυνάμεις, γιατί δεν έχει δείξει ακόμα πρόσωπα δίπλα της. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή άλλα στελέχη τα οποία θα βγουν να υπερασπιστούν το πρόγραμμα, ή και το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει γνωστό, και όλα αυτά έχουν μετρήσει, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά επίσης την πρόθεση, όχι με κατανομή των αποφάσεων, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να είναι.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν, ακόμα αγκομαχά για να πιάσει το 3%. Βέβαια φτάνει στο 2. Βλέπουμε την Νέα Αριστερά ότι δεν μετριέται πλέον, είναι κοντά στο 1, κοντά στην μονάδα, και δεν φαίνεται και αυτή η σύμπραξη να μπορεί να οδηγήσει κάπου. Οπότε είναι ακόμα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό και λείπει το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
1: Και λείπει το κόμμα Σαμαρά, για το οποίο δεν ξέρω, δεν υπήρχε ερώτηση που να το κατατάσσει στην πρόθεση ψήφου, ενώ.
9: Όχι, υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση.
1: Υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση για τη δυνητική ψήφο. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα στην πρόθεση, δηλαδή 7,5 ελληνική λύση και 6 το κομμουνιστικό κόμμα. Ναι. Κάπως έτσι είναι η πεντάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά σε σχετικά με την δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr, στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν καλεσμένος στον Ατέριαστον εδώ στον Sky. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, επιτέθηκε σε Τσίπρα, μίλησε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
6: Καλησπέρα, Σπύρο. Ήταν μια εφόλης ψήλης συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους ατέριες τους. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα αρχαιολογώντα πιο σημαντικά, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και την ανεξαρτησία για να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Έδωσε κοστολόγηση σε κάποια από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε στο Βελίδιο. Ενώ όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για την αξιολόγηση του προγράμματος από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμφανίστηκε θετικός, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να ελέγξει το Συμβούλιο αυτό και την επίπτωση στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των μέτρων των οποίων έχει εξαγγείλει το κάθε κόμμα. Βεβαίως ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι με βάση τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει αντικυβερνησία σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, και ότι θα γίνει κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε παρά να ερωτηθεί και για τις δηλώσεις του βουλευτή του. Και σου μιλώ για τον κύριο Πάνα, που είχε αφήσει ορθάνυχτο το παράθυρο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το χαρακτήρισε αστοχία την συγκεκριμένη αναφορά του βουλευτή του. Ήδη από χτες, από την Καριλάου Τρικούπη, θέλουν να το θεωρήσουν λήξαν το συγκεκριμένο συμβάν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μετά την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη και τη σφοδρή σύγκρουση που είχε στην Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν συναντήθηκε με τους βουλευτές του για λίγα λεπτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Πρέπει να συμφωνώ με τις πληροφορίες που έχουμε για την αναφορά αυτή του κυρίου Πάνα. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν να τονώσει το ειδικό των βουλευτών του και να τους εξηγήσει τι θέλει για την επόμενη μέρα.
1: Ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες τρικλοπόδιες.
6: Δεν έκανε καμία αναφορά τέτοια, ίσως για να μην δώσει και συνέχεια στο θέμα. Τους είπε όμως ότι θέλει να είναι διαβασμένη για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσουν έτσι. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η συγκυρία είναι τέτοια. Υπήρχε η 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης που την αξιολογούν ως μια πάρα πολύ, ότι είχε πολύ θετικό αποτύπωμα για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν από την Πράσινη Παράταξη ότι και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο στέφτηκε με επιτυχία και πέρασε το μήνυμα στον κόσμο.
10: Δέσποινα.
6: Όπως και τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου του στη Βουλή. Οπότε θέλουν και επιθυμούν να συνεχίσουν έτσι. Το βλέμμα του φυσικά είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και την δεύτερη θέση.
10: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα.
6: Με τη δεύτερη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που δεν το βλέπουμε. Θέλουμε να τους ξεδράσουν αυτό το σκόπελο.
10: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνέντευξή του σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο. Οι βαθιές τομές απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα. Η δικαιοσύνη να μείνει εκτός των πολιτικών αντιπαραθέσεων, είπε σε αυτή την εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έβαλε ένα στόχο μέχρι το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες. Ένας πολύ φιλόδοξος αλλά κρίσιμος στόχος, αν θέλουμε αυτό που λέμε απονομή της δικαιοσύνης σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντα Μπας βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέρτς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη.
10: Και από τη Βόνη Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο.
13: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League χθες, με τον Γιάρεμτσουκ να επανέρχεται στην ενδεκάδα, έστω και ως αλλαγή, και να σκοράρει και να δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό. 2-1 η Ερυθρόλευκη επί των Πολωνών. Απόψε ο Όφη κάνει πρεμιέρα στην ίδια διοργάνωση ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Χόφενχάιμ στο Παγκρίδιο Στάδιο. Αναμένεται να γεμίσει από τους φίλους της κριτικής ομάδας. Τώρα στα εντός συνόρων, στις 4.30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση, στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Στον Ιβρυδικό, το παιχνίδι που είπα πριν, το Καλαμάτα Λάρισα χτες. Η Μπαρτσελώνα φιλοδόρησε με μόνο 7 γκολ την Σαντάντερ και παρέμεινε στην κορυφή της Ισπανίας μόνο με νίκες.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12.
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά.
27: Γνωρίζω.
17: γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
19: Διζυγλικινικό.
18: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors.
18: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
27: Α, ένας κύρος που μιλάει.
23: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
28: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
29: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
30: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
31: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
32: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
33: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση ντυμή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
5: Νόβα 931.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης.
12: Εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
15: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή.
1: κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: 31. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλες απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium.

0: είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι τζέο μετάλ σκραπ, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπό...

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν.

Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Επίσης, στην έξοδο της Αττικής Οδού Γελαμίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατουμένους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλα Μποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα μικρά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος,

0: πως η επίθεση προς την κυβέρνηση συμπαρασύρει εμέσως και τη δικαιοσύνη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Καταργέιτ. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη στρατηγική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο διαγωνισμός αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, το συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφε της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χουθή. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα, μεταδίδεται από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα τον Πανσεραϊκό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με την συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Duro Stick Super Eco. άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό.

0: ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Κώστας Πανός στον ήχο. Έτσι τώρα θα αρχίσουμε ανάποδα. Πέτρος και... παλαμάκια δεν έχεις, Κώστας Πανέ. Κώστας Κυρκύλης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Πέτρος Κυρκύλης.
0: Πέτρο. Και τι είπα εγώ.
1: Κώστα.
0: Ναι, αφού είναι ο Κώστας Πανός, Κώστας Κυρκυλής. Πέτρο Κυρκυλή.
1: Ακούω και στο Κώστας.
0: Πέτρο, ναι. Και Παύλο, θα σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, Πέτρο Κυρκυλή. Το Δερίς Μπαμπακάρη, Στάκης Γιαννούτσος, λοιπόν, εδώ πάλι στον Sky, στην πρώτη μας εβδομάδα, Sky 100,3, 11 λεπτά μετά τις 5. Κάναμε μια εισαγωγή στα παιδιά της αλλαγής, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη με αυτά τα παιδιά.
1: Μια εξαγωγή κάναμε. μια εξαγωγή στο έξω. Ναι. Μια μέρα σήμερα, μια ωραία μέρα του Σεπτεμβρίου, έτσι με θερμοκρασίες, έτσι ωραίες, 28 βαθμούς. Θα έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας, μας λένε οι μετεωρολόγοι μας. Γενικώς ο καιρός είναι ακόμα γλυκός. Είναι η συνέχεια του καλοκαιριού, η ουρά του καλοκαιριού ο Σεπτέμβριος. Οπότε να μην έχουμε ούτε παράπανα ούτε να διαμαρτυρόμαστε. Και μάλιστα λένε για 33 βαθμούς Σαββατοκυριακό, που σημαίνει ότι κόσμος θα πάει για μπάνιο, έτσι δεν
0: θα
1: είναι?
0: Θα πάει για μπάνιο, ναι.
1: Πάει και με χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Είναι ακριβώς όπως τον είπες. Ο καιρός, ναι, είναι γλυκός. Πραγματικά είναι γλυκός καιρός. Ωραία, δροσερά τα πρωινά, δροσερά τα βράδια και γλυκά τα μεσημέρια. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε απόγευμα 5 με 6 και εσείς θα είστε στο 210-48-0-170-174. Θα είστε στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πέστε την άποψή σου, και θα είστε και στο Viber 698-123-1003 για να τα λέμε, να μας στέλνετε φωτογραφίες, να μας στέλνετε ηχητικά, να μας γράφετε στην άκρη όταν έχετε σταματήσει με χειρόφρονο και κλειστεί τη μηχανή στο κινητό.
1: Παρκαρισμένη κανονικά. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας τροχονόμος. Τώρα που λέμε για τροχονόμους, είδα αρκετούς στο δρόμο να ρυθμίζουν κυκλοφορία. Υπάρχει ένα σημείο που θα πρέπει να χρειάζεται τροχονόμο. Εκεί στη γωνία Φρατζή και Καλλιρόης. Εκεί πέρα δηλαδή που περνάνε πολύ με κόκκινο και κλείνουν την κάθοδο της Καλλιρόης. Περνάνε δηλαδή από την άνοδο για να κόψουν αριστερά
0: πριν
1: μέσα.
0: Πριν τους βγει το πράσινο. Ναι.
1: Στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε στο πρώτο θέμα, να δούμε ένα θέμα το οποίο έτσι είναι πολύ συζητημένο και ένα θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλούς γονείς, η αλήθεια είναι, τα social media, τα κινητά γενικώς στα παιδιά, γιατί έχουμε παρέμβαση από την Κομισιόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα θέμα το οποίο τολμώ να πω πριν ξεκινήσουμε, ως άνθρωποι αυτής της ηλικίας εμείς, εγώ και ο Θοδωρής δηλαδή, πέρα από το αν είμαστε γονείς ή όχι, εμείς δίνουμε το παράδειγμα και εμείς οι boomers έχουμε φάει κόλλημα στα social media, οπότε τι να δει και αυτό το καημένο το παιδί όταν βλέπει τους γονείς του, τους καθηγητές του, τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, να είναι και αυτοί κολλημένοι στο κινητό και οι γονείς να του λένε όχι, άσε το κινητό.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ θέμα ηλικία ακόμα του γονείς. Οι γονείς μπορεί να και μικρότερης ηλικίας.
0: Ναι.
1: Ή ακόμα και η παρέα τους να είναι με τα κινητά. Αλλά έτσι έχει ενδιαφέρον η παρέμβαση της Κομισιόν.
0: Για πες τι είπε, λοιπόν. Είπε ότι θα.
1: Προτείνει απαγόρευση.
0: Προτείνει κάτω των 13 ετών, ναι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ursula von der Leyen, για να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο, για να σταματήσουν πια τα παιδιά κάτω των 13 να περνάνε τόσες ώρες το κινητό τους, το οποίο κινητό δεν είναι μόνο το ότι χαζεύεις και περνάει η ώρα, είναι ότι σταματάς να διαβάζεις, είναι ότι σταματάς να υπολογίζεις, είναι ότι ξεχνάς τα μαθηματικά, είναι ότι ξεχνάς να γράφεις, είναι ότι χίλια δύο πράγματα πέρα από το χαμένο χρόνο και τη διάσπαση προσοχής που δεν μπορεί πια ένας άνθρωπος που τρώει τόσες ώρες στο κινητό και στα social media να συγκεντρωθεί.
1: Η Ευρώπη φαίνεται επιτέλους να παραδέχεται κάτι που για χρόνια κάναμε πως δεν βλέπαμε. Δεν μπορείς να αφήνεις τα παιδιά μόνα και ανυπεράσπιστα απέναντι σε πλατφόρμες που είναι σχεδιασμένες ακριβώς για να εχμαλωτίζουν την προσοχή τους. Γιατί μέχρι τώρα το μήνυμα ήταν κάπως υποκριτικό. Γονείς, προσέξτε τα παιδιά σας, την ώρα που απέναντί τους είναι εταιρείες με στρατιές μηχανικών, ψυχολόγων και αλγορίθμων που ξέρουν ακριβώς πώς να κρατούν ένα ανήλικο κολλημένο στην οθόνη. Εμείς στην Ελλάδα κινούμαστε προς αυστηρότερα ηλικιακά όρια και για παλήθευση ηλικίας. Ο νόμος δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει περάσει νομοθετικά και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου. Το ότι το λέει αυτό η Κομισιόν δεν σημαίνει ότι θα γίνει νόμος. Θα πρέπει το κάθε κράτος να το ενσωματώσει στην νομοθεσία τους. Ένας νόμος που δεν εφαρμόζεται όμως δεν είναι μια καλή πρόθεση, γιατί οι πλατφόρμες μπορούν να παρακάμπτουν τους περιορισμούς. Και αν η επαλήθευση της ηλικίας, που σύμφωνα με κάποιους που ανησυχούν, γίνει μια νέα μηχανή συλλογής προσωπικών δεδομένων, τότε θα έχουμε λύσει ένα πρόβλημα και θα έχουμε δημιουργήσει ένα άλλο. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την παιδική ηλικία, μπορούμε να το κάνουμε. Και η εφηβεία δεν είναι μια αγορά για τα social media. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε και ως κράτος και ως πολιτεία και ως γονείς και τα λοιπά, ότι είναι ένας κίνδυνος. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να το αφισβητήσει κανείς.
0: Όχι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ας πούμε, έχει βγάλει ένα πόρισμα. Ποια είναι 4-5 πράγματα που μπορεί και πρέπει να κάνει ένας γονιός. Αν τα ακούσουμε από την αρχή, μην βιαστείτε. Ας μην βιαστούμε όλοι να πούμε, ναι, καλά, σιγά μην του πω έτσι. Κάντο έτσι. Κάντο με πειθό. Μην κάνεις πίσω. Να είσαι συνεπής ως γονιός σε αυτό που λες και σιγά σιγά θα κερδίσεις το έδαφος. Ένα από όλα λοιπόν το θέμα.
1: Για να πούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2017, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση το πλαίσιο. Είναι απαγόρευση πρόσβασης στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών, υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες και εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ναι. Εκεί είναι αυτό θα γίνει στη χώρα μας. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Ως γνωρίζει λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι ο ΠΟΗ έχει πει 4-5 πράγματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Όχι μπορούμε να τα ξεκινήσουμε, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άτυπο συμβόλαιο, όπως το λέει, χρήσης κινητού. Δηλαδή, ποιες ώρες, παιδί μου, θα το έχεις στο κινητό, ποιες ώρες θα το αφήσεις και ένα πράγμα το οποίο όλο αυτό το συμβόλαιο σε εισαγωγικά απαιτεί μια συνέπεια. Όχι τώρα να το πούμε και μετά καλά, κάτσε ένα τέταρτο ακόμα. Αν καταλάβει το παιδί ότι σε έχει του χεριού του, δεν έχει κάνει κανένα συμβόλαιο. Επίσης, μέσα στο σπίτι, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι, να βρούμε ζώνες, όπως τη λένε, χωρίς οθόνες. Δηλαδή, καθόμαστε στο τραπέζι να φάμε. Τελείωσε το κινητό στο δωμάτιο. Καθόμαστε στο δωμάτιο να διαβάσουμε. Τελείωσε το κινητό στο σαλόνι. Καθόμαστε να δούμε μια ταινία. Τελείωσε το κινητό στην κουζίνα. Αλλού σε άλλα δωμάτια να το μοιράσει. Να του πούμε, να το εκπαιδεύσουμε το παιδί να μην παθαίνει αυτό το FOMO που λένε, δηλαδή να μην φοβηθεί να είναι στην απέξω, να είναι όλοι μέσα. Οπότε,
1: το FOMO, για να καταλάβει, mm-hmm. που το ξέρει πολλοί κόσμοι, το fear of missing out, ότι θα χάσει πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είναι μέσα στα κινητά, θα χάσει πράγματα. Αυτό είναι το,
0: ακριβώς,
1: το FOMO.
0: Οπότε εκεί να το ενθαρρύνεις το παιδί, πολύ απλά να του, του δείξεις τι πραγματικά θέλει και τι πραγματικά είναι μόδα. Τη μόδα τη θέλει, αν είναι η μόδα και τη θέλει, OK, στο καταλαβαίνω και εγώ μαζί. Αν είναι μόδα και πρέπει να τον ακολουθήσω, ας το λίγο στην άκρη.
1: Όλα αυτά, ωραία είναι, αλλά ο σκοπός είναι πως εφαρμόζονται. Και ορισμένα πράγματα εφαρμόζονται με την απαγόρευση. Απαγόρευση κατά 15. Δηλαδή αυτό τα καθυλώνει όλα. Ναι, και εκεί τελειώνει το πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αρκεί βέβαια να εφαρμοστεί, αρκεί να μην βρουν παραθυράκια.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Αυστραλία βρήκανε. Να ακούσουμε κάτι και μετά να μιλήσουμε για κάτι που έχει σχέση με τεχνολογία, το οποίο επιτρέπεται στα σχολεία και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Now, enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Να, μουσικό διάλειμμα. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, το 1962 γεννιέται ο Αυστραλός σκηνοθέτης, παραγωγός, συγγραφέας Baz Luhrmann, είναι κάτι μεταξύ Ου και Α,
0: ο οποίος έχει χαρίσει αυτό το υπέροχο single για το sunscreen που λένε, για το, πώς το λένε, για το αντιλιακό. Είναι ένα δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο στο άλμπουμ του και ουσιαστικά λέει ότι everybody's free to feel good, να είναι καλός. Με το αντιλιακό έχει να κάνει, αλλά έχει πάρα πολλές προεκτάσεις για τη ζωή. Είναι μια φοβερή ομιλία. Την πήρε όπως είναι, την εμιξάρισε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, το οποίο και μεγάλη επιτυχία έχει κάνει και έχει φανταστικό λόγο, φανταστικά λόγια.
1: Το 22, τα πιο πρόσφατα βέβαια, έκανε το Elvis στην ταινία Elvis, ενώ πιο πρόσφατα, το 25, έκανε το Epic Elvis Presley in Concert. Το αγαπάει πάρα πολύ τον Elvis Presley. Αν το βρείτε το Epic Elvis Presley in Concert, να το δείτε, έχει φοβερές συναυλίες του Elvis Presley. Να παραμείνουμε στην Αμερική όμως, όπου στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για τη φετινή σχολική χρονιά, εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, πήρανε μία απόφαση. Στη Νέα Υόρκη σχεδόν 600.000 μαθητές από τον νηπιαγωγείο στην Δευτέρα Γυμνασίου δεν θα χρησιμοποιούν εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Στο Λος Άντζελες τα εργαλεία έχουν μπλοκαριστεί ήδη από τις σχολικές συσκευές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει ήδη στην συντάξη. Μαθητές χρησιμοποιούν για εργασίες, εκπαιδευτικοί τη χρησιμοποιούν για την προετοιμασία μαθημάτων, δεν είναι άμυροι ευθυνών και εκπαιδευτικοί. Και το chatbot έχει αρχίσει πλέον και παίρνει τη θέση της μηχανής αναζήτησης, του Google δηλαδή. Για τον μαθητή που είναι περίεργος και φιλομαθής, αυτό φυσικά μπορεί να το ανοίξει δρόμους. Γι' αυτό που είναι όμως οκνηρός, γίνεται ένας τρόπος για να κόψει δρόμο. Στην Ελλάδα έχει ανακοινωθεί ήδη ένα πλαίσιο χρήσης υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού με συντονιστές τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία για ενημέρωση μαθητών και γονέων. Όμως το μεγάλο στίχημα, και το βλέπουμε όλοι και στην καθημερινή μας ζωή, είναι άλλο. Είναι να μην μεγαλώσουμε μια γενιά που θα ξέρει να ζητά απαντήσεις, αλλά θα δυσκολεύεται να κάνει τις ερωτήσεις. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός βοηθός, αρκεί να μην γίνει ο άνθρωπος ο βοηθός της, γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη και θα φτάσουμε σε λίγο καιρό να γίνεται βοηθός ο άνθρωπος και να υπακούει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό τώρα σε μεγάλες ηλικίες. Yeah. Για τις ηλικίες του σχολείου κτλ., που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, μην πω τώρα για τα πανεπιστήμια και όλα αυτά. Και μάλιστα η UNESCO έβγαλε ένα βιβλίο πρόσφατα που λέγεται «Ο αλγόριθμος στην τάξη». Έχει 26 κείμενα ειδικών που οργανώνονται γύρω από ερωτήσεις για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιος από όσους συγγραφείς έγραψε ένα μελλοντικό σενάριο, το οποίο δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Λέει, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη γράφει, η τεχνητή νοημοσύνη βαθμολογεί. Ο δάσκαλος ζητά από την. Να το πω η AI, για να είμαστε πιο σύντομοι. Ζητά από την AI να φτιάξει μια εργασία. Το γλωσσικό μοντέλο παράγει το θέμα και ο εκπαιδευτικός το ανεβάζει στην πλατφόρμα του σχολείου. Ο μαθητής το βλέπει, δίνει την εργασία σε άλλο μοντέλο, να μην είναι το ίδιο με τον καθηγητή του. Το άλλο μοντέλο γράφει την απάντηση για λογαριασμό του. Το κείμενο.
0: Γιατί θα σου πει το πρώτο μοντέλο. Με κοροϊδεύεις τώρα. Τώρα αυτή τη δουλειά δεν έκανα.
1: Πρόσεξε, και έχει συνέχεια. Το κείμενο περνά από ένα εργαλείο που λέγεται εργαλείο εξανθρωπισμού της AI. Το οποίο το κάνει τέτοιο ώστε να φαίνει το σλέψε εσύ.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το κάνει για να φαίνει σαν ανθρώπινο κείμενο. Η εργασία επίσης βαθμολογείται από AI. Βάζει βαθμό και γράφει σχόλια για τον καθηγητή. Ο βαθμός περνάει αυτόματα στο σχολικό σύστημα και το κύκλος αυτός κλείνει χωρίς να υπάρχει καμία ανθρώπινη επεξεργασία. Αυτός λοιπόν ο συγγραφέας που το έγραψε αυτό το θεωρεί ο καταστροφικός φαύλος κύκλος της AI στη σχολική αίθουσα. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό.
0: Δεν είναι πολύ μακριά. Όλο το σενάριο θα μπορούσε να γίνει.
1: Θα μπορούσε να γίνει, βέβαια.
0: Δεν είναι φαντασία, θα μπορούσε να γίνει. Ξεκάθαρα.
1: Μπορεί κάπου να γίνεται. Ας πούμε, στα πανεπιστήμια που πλέον οι καθηγητές έχουν, και αν μας ακούν καθηγητές, ας μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε, έχουν προγράμματα. Έχουν πλατφόρμες που μπορούν να καταλάβουν αν η εργασία ενός φοιτητή είναι AI και το κάνουν. Αλλά όσο εξελίσσεται αυτό το πράγμα, θα γίνουν και άλλα προγράμματα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Τα οποία θα ανατρέπουν τα πρώτα.
0: Ακριβώς. Ναι. Το αμέσως επόμενο στάδιο.
1: Τόσο
0: ναι.
1: Γρήγορα. Επίσης, το πολύ απλό είναι, ας πούμε, αν σου γράψει ένα κείμενο τεχνητή νοημοσύνη, το επεξεργάζεσαι και το κάνεις ανθρώπινο.
0: Το κάνεις δικό σου.
1: Αλλά είναι όλο αυτό πλέον θα ξεκινάει από το σχολείο. Σκέψτε τώρα ένα παιδί που μαθαίνει να γράφει με τεχνητή νοημοσύνη στα 12 του, φαντάζομαι στα 20 την γίνεται. Δεν κάνει τίποτα μόνο του.
0: Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ σε μια στήλη για την έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και λέει ότι παρότι παρόλο που ανησυχούμε με την τεχνητή νοημοσύνη ότι δεν θα πατάει άνθρωπος, ήταν πολύ ενθαρρυντικό ότι έχει πάρα πολύ κόσμο η έκθεση βιβλίου, αλλά παρόλα αυτά όλοι φοβόμαστε, κλείνει δηλαδή το άρθρο της, λέγοντας ότι σε λίγο μην παραξενευτείτε, αν πούμε στην AI, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου φτιάξεις μια περίληψη για τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, γιατί βαριέμαι να το διαβάσω.
1: Θα σου πω και πιο παρακάτω.
0: Θα σου κάνει ένα summary.
1: Γράψε μου ένα βιβλίο.
0: Καλά, εντάξει αυτό.
1: Γράψε μου ένα βιβλίο,
0: αυτό είναι
1: το οποίο θα το υπογράφω εγώ. Και να βγαίνει το βιβλίο, δικό σου βιβλίο, από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Για να φτάσουμε αυτό πρέπει ήδη να έχει γίνει, έτσι.
1: Για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, γιατί ξέρω αυτά, ούτε διδακτική είναι η εκπομπή, ούτε θέλουμε να κουνάμε το δάχτυλο. Το θέμα είναι ότι όλοι μας, οι γονείς δηλαδή, πρέπει να συνεργάζονται με το παιδί. Όταν δω, σίγουρα είναι πολύ ελκυστικό να βλέπεις το παιδί σου να επεξεργάζεται κάτι καινούριο. Όμως αυτό πρέπει, δεν καλλιεργεί τη σκέψη του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το. Και αυτό, είναι σίγουρο αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο λες τώρα, α, δεν πειράζει, θα κάνει άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ότι κάνεις μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και σου απαντάει με ακρίβεια είναι κάτι το οποίο εντάξει είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά όταν τα κάνει όλα, μιλάμε για όλα,
0: ναι,
1: τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ελκυστικό ανέκαθεν όταν ήξερε το παιδί ότι δεν χρειάζεται ένα. Δηλαδή, προηγούμενη γενιά παιδιών, ότι δεν χρειάζεται να μάθει την προπαίδεια, θα το βάλει σε ένα κομπιουτεράκι, θα το βάλει.
1: Η προπαίδεια τώρα είναι.
0: Ναι. Αυτό είναι
1: στο κινητό.
0: Θέλω να πω ότι ξεκίνησε να μην μάθει την προπαίδεια.
1: Ναι.
0: Το επόμενο ήταν να μην μάθει να γράφει, γιατί θα το βγάλει το σωστή λέξη, το σωστή κλίση.
1: Και τι χρειάζεται την προπαίδεια.
0: Ακριβώς.
1: Έχω τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θεωρητικά δεν χρειάζεται τίποτα. Αλλά τι θα γίνει άμα δεν χρειάζεται τίποτα. Δηλαδή, πώς θα εξασκηθεί αυτό το κεφάλι, αυτό το μυαλό.
1: Το απλοϊκό είναι ότι αν η απάντηση η έτοιμη έρχεται πριν από τη σκέψη, κάτι χάνουμε στη διαδρομή.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
5: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
15: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 931.
17: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
18: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3 είναι 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης, οι αδιόρθωτοι. Θα είμαστε μέχρι τις 6. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την Πίστη, την Ελπίδα που γιορτάζουν και άλλος κόσμος γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα βγαίνουν και καινούργιες ταινίες. Αν παρακολουθείτε τα νέα φιλμ για να επιλέξετε που θα πάτε, θα δείτε μια ταινία που λέγεται Κότα. Λοιπόν, η ταινία Κότα είναι ταινία, είναι ελληνογερμανογκρική συμπαραγωγή. Σκηνοθέτης είναι ο Γιώργη Πάλφη, αλλά πρωταγωνιστές είναι Έλληνες. Είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Λοιπόν, η κότα που βλέπετε στην αφίσα είναι πραγματική κότα. Είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας. Την περιγράφουν ως ένα δραματικό αγροτικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια μια κότα που από τη γέννησή της μέχρι μια τη βίαιη άφηξη σε ένα χώρο που θα γίνει το σπίτι της, περιγράφει πώς θα επιβιώσει. Εκεί λοιπόν δραπετεύει η κότα, δεν σας κάνω πολύ spoiler γιατί γίνεται στην αρχή αυτό. Βρίσκει καταφύγιο σε ένα τιμόροπο εστιατόριο, ερωτεύεται, η κότα ερωτεύεται, παλεύει.
1: Όλο και καλύτερα γίνεται. Πρόσεχε, μόνο από την περιγραφή δεν έχουμε δει καν τρέιλερ, έτσι.
0: Παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της και χωρίς να το ξέρει γίνεται μάρτυρας μιας πάρα πολύ σκληρής ανθρώπινης πραγματικότητας. Δεν γίνεται καρτούν, δεν είναι καρτούν, είναι παραμένει κότα. Ναι, κανονική κότα. Και εκεί λοιπόν που βλέπεις την κότα καταλαβαίνεις πόσο παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό καταφέρνει ο σκηνοθέτης, δείχνει πόσο παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Και βέβαια μια εικότα να πούμε, όσοι παρακολουθούν τέτοιες κινούμενα σχέδια.
1: Ταινίες εκοτέτια.
0: Έχουν, να σου το πω και άλλες μετά. Δεν έχει αυτό τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρωπομορφικού, του έμπαθη, των κατοικίδια, άλογα, μικρή γάιδαρη κτλ. Είναι ένα πτηνό, τη συγκεκριμένη, που έχει εκπαιδευτεί άριστα από κάποιον, τον Αρπάζ Χαλάζ.
1: Η συγκεκριμένη κότα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι ενημέρωση και η ΠΕΤΑ κτλ. Να μην έχουμε διαμαρτυρίες τώρα ότι ταλαιπωρήθηκε το.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί έχουν γίνει και άλλες ταινίες τέτοιες. Soundtrack έχει επιλογές από Μανώλη Αγγελόπουλο και Γρηγόρη Μπηθηκότσι μέχρι τον Πολερό του Ραβέλ. Φαντάζομαι τώρα τον Πολερό θα την περπατάει η κότα.
1: Ναι,
0: δεν
1: πέρατα
0: και πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Πάει η κότα να προστατεύσει τα αυγά της.
1: Ένα μπρος δύο πίσω. Φωκά Ευαγγελινό και τέτοια φαντάζομαι χορογραφία η κότα. Έτσι.
0: Είναι δύσκολο να στήσει μια σκηνοθεσία με ένα πραγματικό ζώο στο κεντρικό ρόλο. Γιατί δεν μπορεί να απαιτήσει ερμηνεία ο σκηνοθέτης, ούτε ακολουθεί οδηγίες το ζώο και δεν απαλαμβάνει την ίδια κίνηση και φυσικά δεν ενδιαφέρεται για το πλάνο. Δύο ταινίες που έχουν ενδιαφέρον, που έχουν πάλι πρωταγωνιστές πραγματικά ζώα, είναι το EO που είναι πρωταγωνιστής ένας γάιδαρος, πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία. Στο τέλος έκλαιγα. Ναι. Δηλαδή, στο τέλος μη είχαν πιάσει. Δηλαδή, είναι ένα συγκλονιστικό τέλος. Το έχετε δει. Μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο το οποίο
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν έχω δει, το καν την έχω ακούσει.
0: Ναι, EO λέγεται. EO. Πρωταγωνιστής είναι ο Γάιδαρος.
1: Πότε είναι αυτή, δηλαδή, του πώς.
0: 2020.
1: Τώρα, κοντινό.
0: Πριν από 6 χρόνια. Και επίσης υπάρχει το Γκούντα που είναι ένα έργο, πρωταγωνίστρια, μια γουρουνίτσα που εμφανίζεται με τα παιδιά της, έχει και φίλους μια γελάδα, έχει παρέα, είναι σε Μαδρίτη. Έχει μια παρέα και κάνουν παρέα όλοι.
1: Παρεάκι.
0: Και είναι η κάμερα που το ακολουθεί αυτό. Δεν, γίνεται, δεν υπάρχει σενάριο, δεν γίνεται τίποτα.
1: Αλλά
0: απλά ξέρεις πόσο ερεμεί το κεφάλι σου. Βλέπεις που πηγαίνει η γουρουνίτσα με τα γουρουνάκια. Χαιρετάει την αγελάδα.
1: Ναι. Ωραία, θα ήταν μια. Έτσι όπως το λες τώρα, με φάρμα και τα λοιπά, με όλα τα ζώα. Ωραία, θα ήταν μια κυβωτός. Μια ταινία, μια κυβωτός. Το που μπήκανε και μέσα σε ένα καράβι. Μπήκανε όλα και πάνε. Και θόσκερι που πάνε.
0: Θα έχει σκηνοθεσία, θα έχει ρε παιδί μου πράγματα μέσα τα οποία. Αυτό είναι στο φυσικό του χώρο.
1: Ναι,
0: στο κοτέτσι. Κότα στο κοτέτσι. Προστατεύει τα αυγά.
1: Ναι.
0: Μιου, πάρετε τα αυγά.
1: Ωραία είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, πολύ.
0: Οπότε εσύ ταυτίζεσαι με την κότα και είσαι εναντίον αυτών που πάνε να σπάρουν τα αυγά.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να μην ξαναφάς αυγά μετά.
1: Ναι. Του ρουβά που πάει και μαζεύει. Που μαζεύει ο Σάκης που μαζεύει.
0: Όσοι μαζεύουν, δεν
1: που έχει ο Σάκης και μαζεύει. Θα απολογηθεί ο ρουβάς τι κάνει στις κότες με τα αυγά.
0: Δεν τις κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, κότες και έχει, πλάκα κάνω.
0: Παίρνει τα αυγά του, δεν κάνει τίποτα.
1: Φυσικά. Στο φυσικό του περιβάλλον.
0: Όσα αυγά είναι γονιμοποιημένα που λέμε, α πούμε, βγαίνουν τα αγαπουλάκια κτλ.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν. Χεν λέγεται στα αγγλικά, μπορείτε να το δείτε από σήμερα.
1: Α, ναι, χεν. Είμαστε λοιπόν 5 και 38 στον Κώστα, καλησπέρα που λέει Βούρβαχη και Καλλιρόηση το προηγούμενο το πρωί θέλει τροχονόμο και Πετμεζά Καλλιρόηση το απόγευμα και όχι στη διασταύρωση με Βουλιαγμένης. Και αυτό γιατί από Βασιλής Αμαλίας πλέον δεν μπαίνει συγκρού όπως παλιά. Ναι, σωστά, δεν μπαίνει. Και να διαβάσουμε τώρα και τον Τάσο του Σκάλο αργότερα και να σας πούμε τα μηνύματα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 και σήμερα το απόγευμα. Θόδωρης Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. We'll be right back.

0: Είμαστε λοιπόν 20 λεπτά πριν τις 6 εδώ απόγευμα, το συνηθίζουμε και εμείς σιγά σιγά. Αδιόρθωτη, Sky 100,3, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και πολλά μηνύματα στο πες την άποψή σου, στο sky.gr αλλά και στο Viber 698-123-1003. Θα ασχοληθούμε λίγο τώρα με τους millennials και με το δίκτυο ασφαλείας, όπως λένε, όπως εξετάζεται τα τελευταία χρόνια από τους επιστήμονες, γιατί παρότι έχουμε περισσότερο κόσμο να σπουδάζει, περισσότερα πτυχία, περισσότερες δεξιότητες, παράλληλες δραστηριότητες, οι νέοι δεν νιώθουν ασφαλείς. Σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα περισσότερο. Ο λόγος είναι φυσικά η ακρίβεια γύρω, που ακριβαίνουν τα πάντα γύρω-γύρω, η χαμηλή μισθή, το ότι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους, να φύγουν από το σπίτι και τελικά κάτι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν έστω σε αυτό το κομμάτι να νιώθουν μια εργασιακή βεβαιότητα, μια εργασιακή σιγουριά.
1: Κάτι το οποίο δύσκολα έρχεται, αλήθεια είναι, εδώ σε μεγαλύτερες ηλικίες δεν το βρίσκεις αυτό, είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα και ειδικά όσοι περάσανε και δουλεύανε στις εποχές του μνημονίου. Είδαμε ότι τα πράγματα δεν υπάρχει καμία σταθερότητα, οπότε γι' αυτό κάνανε πολύ και ιδιώτες και δουλειές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Όπως διαβάζουμε λοιπόν στο Business Insider, είναι μια τάση που καταγράφεται σε μια περίοδο, λέει, κατά την οποία η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς προσλήψεων, περιορισμένες μετακινήσεις εργαζομένων και κύματα περικοπών σε μεγάλες επιχειρήσεις, πράγματα τα οποία τα ζούμε και εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνουν λοιπόν οι νέοι, πώς νιώθουν αυτή την ασφάλεια, βρίσκοντας μια δεύτερη δουλειά? Δεν το σκέφτονται καν, δεν είναι μόνο οικονομικό. Το τονίζει πάρα πολύ αυτή η έρευνα, αν τη βρείτε δηλαδή και τη διαβάσετε. Δεν είναι απλά οικονομικό το θέμα, δεν είναι για να έχουν τα παιδιά παραπάνω λεφτά, που είναι και αυτό, αλλά είναι να έχουν, συγγνώμη, μία ασφάλεια. Αν τύχει
1: οικονομική
0: κάτι
1: ασφάλεια.
0: Και χάσω. Ναι, όχι, ή αν τύχει και χάσω τη μία δουλειά, να έχω την άλλη και να ξαναψάξω μία.
1: Οικονομική, ναι.
0: Οικονομική, ξεκάθαρα. Δεν μπορούν να διανοηθούν, ας πούμε, ότι θα ζήσουν μόνο με μία δουλειά, εξαρτημένη από μία εργοδοσία, από ένα, ξέρω εγώ, από ένα μόνο περιβάλλον. Και θέλουν και να φτιάξουν.
1: Stability stacking το λένε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται έξυπνο, είναι έξυπνο, αλλά είναι και λίγο πραγματικά θλιβερό, γιατί σημαίνει ότι αυτή η νέα επαγγελματική ασφάλεια δεν είναι, ας πούμε, να έχεις μια πολύ καλή δουλειά, είναι να έχεις πολλές εναλλακτικές επειδή δεν εμπιστεύεσαι καμία. Άρα έχεις και μια δεύτερη, η καβάτσα που λέγαμε.
0: Ναι, αυτό.
1: Μια δεύτερη δουλειά.
0: Αυτό είναι η καβάτσα, ναι.
1: Γιατί, εντάξει, είναι μια στρατηγική άμυνας.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Αν σκεφτούμε και γενιές πίσω, ας πούμε, τους γονείς μας, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα μπαμπάς, μαμά να κάνουν μια δεύτερη δουλειά. Ας πούμε, κάνανε την πρώτη και τα πράγματα ήταν, δεν είχαν πολλές ταραχές και σκαμπανεβάσματα. Τώρα τα πράγματα είναι, πώς το λένε, κινούνται συνέχεια. Τώρα είσαι έτσι, νομίζω ότι είναι έτσι. Αύριο γίνονται αλλιώς τα πράγματα.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Sky λοιπόν 100,3, 12 λεπτά πριν από τις 6. Ο κύριος Τάσος μας έστειλε μήνυμα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την AI στα πανεπιστήμια. Λέει: εύχομαι να είστε καλά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Φυτό. Πλέον πέρα από τον έλεγχο που μας κάνα για τη λογοκλοπή, υπάρχει και ο έλεγχος για την τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές, τουλάχιστον στη δική μου σχολή, είναι πολύ αυστηροί. Έχουν κόψει συναδέλφους στις εργασίες τους. Γι' αυτό το λόγο και μάλιστα κάθε φορά που δίνουμε εργασίες, μας ανακοινώνουν το ποσοστό. Μας λέγανε ότι το 90% έχει χρησιμοποιήσει AI. Mm. Για να δούμε τα ποσοστά που.
1: Και εγώ θα σου βάζα 8 στην ορθογραφία, ναι. Κύριε Τάσο.
0: Όχι, φωνητικό μήνυμα. Επίσης, στον Αναστάσιο, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Το χειρότερο δεν είναι το παραθυράκι που βρήκαν στην Αυστραλία και τα social media που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί αν δείτε, το βρήκανε λίγοι στο σύνολο του πληθυσμού. Πολύ φοβάμαι ότι το χειρότερο το παραθυράκι που θα δώσουν οι γονείς, με την έννοια ότι μπορούν να δουν τους λογαριασμούς τους, να δίνουν τους λογαριασμούς τους για χρήση στα παιδιά, και σε αυτή η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει κάτι. Σωστό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η μαμά, το κινητό στο παιδί. Απαγορεύεται εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κόλπα βρίσκονται σε τέτοια. Έτσι. Κάθε κλειδί που ανοίγει βρίσκεται το αντικλείδι του με τιμή, έτσι.
0: Λοιπόν, ας πάμε λίγο πίσω σε τους πιο παλιούς, να τους θυμίσουμε ένα ιστορικό καφέ στο Παγκράτη, ένα κομμάτι μιας ολόκληρης αθηναϊκής εποχής. Ο Λέντζος. Ο Λέντζος, λοιπόν, άνοιξε το μαγαζί του το 1964 στο Παγκράτη, απέναντι από το Άλσος. Σύντομα έγινε διάσημος για τον φραπέ του, έτσι ώστε το όνομά του είχε γίνει συνώνυμο του φραπέ. Στέκει καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, φοιτητών, κατοίκων της Αθήνας. Ο καφές, ο φραπέ, ήταν πηχτός, βαρύς και μάλιστα τελετουργικός. Το μαγαζί έκλεισε δυστυχώς το 2013 μέσα στην κρίση. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι υπήρχε το μυστικό του φραπέ του Λέντζου, που λέγανε ότι είχε βάζει αυγό.
1: Το αυγό δεν θυμάμαι, ήταν αστικός μύθος πολλά χρόνια.
0: Baking powder, ότι βάζει κρέμα γάλακτος. Ο ίδιος είχε πει ότι έβαζε 4 κουταλιές σούπας καφέ, μια κούπα ζάχαρη και 1,5 ποτήρι νερό. Για να φτιάξει το βασικό.
1: Δύο μπακλαβάδες μέσα, από 4 κουταλιές.
0: Τουλάχιστον δεν έβαζε baking powder. Αργότερα έβαλε πολύ δυνατό μίξερ που έδινε εκείνο το παχύ, σχεδόν κρεμώδη αφρό. Το λέω αυτό.
1: Εντάξει, ήταν αδιανόητος ο καφές του όλος, αλλά ο αφρός που έφτιαχνε δεν τον είχε ξαναπεί πουθενά άλλου, όντως.
0: Το λέω αυτό γιατί όταν έκλεισε ο Λέντζος, θυμάμαι εκείνη την εποχή, το 2013, ήταν και μάλιστα μέσα στην κρίση που λέγαμε για τα μαγαζιά που κλείνουν. Και όσοι έχετε πάει στη Γαλλία, που ξέρετε ότι ένα απαραίτητο στοιχείο της πόλης και των πόλεων στη Γαλλία είναι τα μπιστρό. Στη Γαλλία λοιπόν αρχίζουν και κλείνουν τα μπιστρό. Για να καταλάβετε τι γίνεται, στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν περίπου 500.000 καφέ και μπιστρό στη Γαλλία. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 30 με 40.000. Δύο μπιστρό την ημέρα κατεβάζουν ρολά. Και άκου τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Στα μικρά χωριά που έχουν φύγει φούρνοι, καταστήματα, τα καφέ ήταν το σημείο που συναντιούνται οι κάτοικοι. Και μάλιστα το 19ο αιώνα είχαν χαρακτηριστεί τα γαλλικά μπιστρό ως σαλόνια της δημοκρατίας. Τώρα τι γίνεται λοιπόν? Έχει μειωθεί ο πληθυσμός στην Ήπεθρο, η τηλεόραση κρατά πολύ κόσμο στο σπίτι, αλλά πρόσεξε επίσης το άλλο, ότι έχει αλλάξει και η σχέση το Γάλλο με το αλκοόλ. Από τα 200 λίτρα ετησίως που κατανάλωσης τη δεκαετία του 60, έχει φτάσει στα 80. Επομένως,
1: καλό αυτό, ναι, για τους πολίτες.
0: Καλό για τους πολίτες.
1: Αλλά για τα μπιστρό.
0: Καλό για τα μπιστρό.
1: Για τα μπαρ, για τα μπιστρό, ναι, είναι καταστροφικό αυτό.
0: Αν όμως σκέφτεστε να πάτε στη Γαλλία και να ανοίξετε μπιστρό, υπάρχουν πρωτοβουλίες που πας για να ανοίξεις μπιστρό, σου δίνει και χρήματα ο Δήμος.
1: Για σόδες. Με σοδίτσες. Μπιστρό.
0: Κανονικό. Έχεις πάει σε γαλλικό μπιστρό.
1: Έχω φάει και τα μούτρα μου.
0: Είναι
1: από τη χαρά μου.
0: Εντάξει, δεν είναι σοδίτσες. Είναι ρε παιδί, είναι ένα ωραίο μέρος. Το μπιστρό έχει το δικό του χαρακτήρα. Δεν πας σε μπιστρό στη Γαλλία. Λοιπόν, υπάρχει μια πρωτοβουλία που λέγεται Μιλ Καφέ. 1000 καφέ δηλαδή. Βοηθούν κοινότητες να κρατήσουν ανοιχτούς αυτούς τους χώρους. Γιατί ένα καφέ δεν είναι μόνο τα τραπέζια. Δεν είναι μόνο καφές ούτε το κρασί. Είναι μια κοινωνική υποδομή. Και όταν κλείνει ένα καφέ, και πέρα από τη Γαλλία και τα μπιστρό, ακόμα και εδώ, κλείνει ένα τοπικό καφενείο σε ένα χωριό, δεν χάνεται μια επιχείρηση. Χάνεται ένα μέρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται και είναι κοινότητα.
1: Ναι, είναι ένα σύνδεσμο.
0: Αυτό.
1: Ναι, βέβαια,
0: αυτό.
1: Ναι. Το καφενείο του χωριού. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί, αν δεν έχει περάσει να το δει, αν δεν το έχει ζήσει, δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα, το τι γίνεται μέσα στο καφενείο, ας πούμε. Είναι,
0: ή έξω από το καφενείο.
1: Ή έξω από το, είναι σημείο αναφοράς. Μαζεύονται όλοι, θα τα πούνε όλα, από τις δουλειές τους μέχρι το τι είδαν στην τηλεόραση. Θα τσακωθούν, θα τσιτώσουν, θα ξαναερεμήσουν, αλλά είναι όλοι μια κοινότητα εκεί που πάνε.
0: Άλλωστε, υπήρχε και ο χαρακτηρισμός τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. στις παλιές καλές εποχές.
1: Ναι,
0: υπήρχαν
1: ναι.
0: τα καφενεία που ήταν Νέα Δημοκρατία, τα καφενεία που ήταν Πασόκ και πλακωνόταν μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί δεν είχαν μεγάλη απόσταση, ήταν απόσταση 100 μέτρων.
1: Καλά, στο χωριό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο χωριό.
1: Ο ένας επίσης, να παίρνεται από τον άλλο, ναι.
0: Ο Πλάτανος, παιδί μου. Εντάξει, είναι κάτι χαρακτηριστικό ενός χωριού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν έχει δουλειά ή το χειμώνα που ναι. φεύγουν οι κάτοικοι, τι να κάνει
1: ναι, ναι. Μα κοίταξε να δεις, ένα καφενείο στο χωριό δεν ήταν, νομίζω ότι και αυτός που, δηλαδή έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, βγάζει αυτό το καφενείο σε ένα χωριό, ήταν 100 άτομα, άντε να μπαίνουν και 100 άτομα μέσα στη μέρα. Με ένα καφεδάκι που το δίνει 2 δραχμές, 2 ευρώ, κάτι. Δεν μπορούσε να ζει.
0: Εντάξει, τρώει και ποικιλίες και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, τέτοια πραγματάκια. Δεν φανταζόμαστε ότι είναι μια επιχείρηση τεράστια με φοβερά έσοδα. Απλά είναι αυτό που τους κρατάει.
0: Δεν έχει έξοδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: πολλές
1: ναι.
0: φορές είναι και ιδιόκτητο το οίκημα, πολλές φορές δουλεύει η οικογένεια μέσα. Τα έξοδα είναι μικρά. Απλώς πρέπει τα έσοδα που θα έχουν να καλύψουν και το χειμώνα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: το ζήτημα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: ωραίες ποικιλίες που βάζεις μέσα την ντοματούλα, γραβιέρα.
1: Ελιά.
0: Ελιά και εγώ είμαι. Δηλαδή, αν δω σουτζούκι. Αν δω σουτζούκι, είμαι γίνομαι πελάτη.
1: Αυτό είναι γκουρμέ καφέ. Αλλά είναι ωραίο. Πελάτη, ναι.
0: Το σουτζούκι
1: ναι.
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν λέω παστούρμα.
1: Ναι, ναι.
0: Παστούρμα σε
1: όχι,
0: ποιο.
1: Παστούρμα
0: το σουτζουκάκι που το έχει κόψει και το ναι. έχει τηγανίσει.
1: Ναι.
0: Πίνασα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Παστράμε.
0: Τελειώνουμε.
1: Πώς έχουμε ακόμα. Θα σας πούμε και άλλα αλλαντικά.
0: Το παστράμι μου αρέσει παρακολουθώντας.
1: Το παστράμι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντως ναι, όλη αυτή η ιστορία με τα μπιστρό και τα καφενεία εδώ πέρα στην. Είναι μία. Να, παραδείγματος χάρη, είπες ας πούμε τους λόγους. Εκτός από το αλκοόλ, είναι η τηλεόραση που κρατάει πολύ κόσμο σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι και η ενασχόληση με το κινητό, το κόλλημα θα το πούμε δηλαδή, για να τελειώσω, με το κινητό κρατάει τον κόσμο μακριά από τα μπιστρό. Ναι, μπορεί να πάνε εκεί.
0: Και το κινητό εκεί.
1: Και να χαζεύουν εκεί πέρα. Κατάλαβε. Δηλαδή και να κάθονται, να χαθεί αυτή η σύνδεση, η κουβέντα, η παρέα.
0: Είχα πάει το καλοκαίρι σε ένα καφενείο σε χωριό στη Μεσσηνιακή Μάνη και ήταν όλοι οι παππούδες με το κινητό.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάγανε μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι το κινητό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και
1: σκέφτομαι,
0: ναι. Τι λέει αυτός εκεί, γελάγανε οι άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Για δείξε.
1: Γιατί εδώ δεν το έχεις δει με ζευγάρι. Με δύο.
0: Άστο, μεγάλη ιστορία.
1: Με ζευγάρι να κάθονται να τρώνε και να είναι και οι δύο στο κινητό, ας πούμε. Δηλαδή είναι. Λες, τουλάχιστον άστα έξοδα, κάτσε σπίτι, ρε παιδί.
0: Όταν αρχίσει αυτό και έτσι επαναλαμβάνεται. Μετά το πρώτο τηλεφώνημα στο δικηγόρο.
1: Μην απορρίσεις μετά για τίποτα.
0: Άξιζε να προετοιμάζεσαι.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Όταν έρχεται. Αρχίσει αυτό και γίνει συνήθεια, άξιζε να προετοιμάζεσαι.
1: Έρχεται σιγά σιγά.
0: Για να δίνουμε και συμβουλές για τους φίλους μας.
1: Ναι, ναι, παιδιά, γιατί εμείς ξέρουμε και από αυτά. Θα καταλάβετε γιατί ξέρουμε από αυτά. Θα σας τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ήταν λοιπόν εδώ πέρα το πολύ ωραίο απογευματινό μας σετ με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο εδώ στο Sky 100,3. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας ακούτε και που μας στέλνετε μηνύματα και που τα λέμε. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα της πρώτης μας εβδομάδας. Τα έχουμε πάει πολύ καλά. Έχουμε χαρεί πολύ που είμαστε εδώ.
0: Εκτοξευθεί οι γραμματικότητες.
1: Καλά, ναι, ναι, τα είδαμε.
0: Δελτία τίποτα, είδες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Πέτρος Κερκυλής, μουσική επιμέλεια.
1: Ο Πέτρος.
0: Ναι, ο Πέτρος, ναι. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Φεύγουμε λοιπόν.
1: Μας, ναι.
0: Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο της μέρας. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
1: Yes, μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Έχουμε μαμάδες, αδερφές.
1: Μαμάδες, αδερφές, τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 ώρα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην ΑΠΟ.
17: Νόβα 931. Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
20: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.

0: 1931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
3: Nova 931.

Φίλες και φίλοι, σου έχω νέα, Πέμπτη σήμερα και ελάτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ξεκινάει το σου έχω νέα της Πέμπτης, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, σήμερα έχουμε μία από τις πιο ωραίες εκπομπές που θα μπορούσατε ποτέ να είσαστε τυχεροί που την ακούτε και το λέω χωρίς να έχω κανένα ίχνος έτσι εγωισμού γι' αυτό, γιατί έχω βρει 10 κορυφαία ευρήματα ψυχολογικών ερευνών για την ανθρώπινη φύση που θα μας εκπλήξουν. Μείνετε εδώ, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα τα δούμε όλα και περιμένω και τα μηνύματά σας για να δούμε πώς αντιδράτε σε όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα. Ελένη Μπαρμπάκου στις μουσικές και στα λόγια εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. www.novaradio.gr.

0: Γεγονός είναι, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕ, ότι η ανθρώπινη φύση δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσει. Γίνονται πάρα πολλές μελέτες καθημερινά σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου για να κατανοήσουν την ανθρώπινη φύση ψυχιατροί και ψυχολόγοι. Ακολουθεί μια λίστα, την οποία θα τη δούμε τώρα στο ραδιόφωνο, με 10 ενδιαφέροντα ευρήματα ψυχολογικών ερευνών που θα μας εκπλήξουν και μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε και καλύτερα τη φύση μας και τους ανθρώπους γύρω μας, έτσι που είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στο πρώτο εύρημα από τα συμπεράσματα τα οποία έχει βγάλει, έχουν βγάλει περισσότεροι ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο, και ξεκινάω με το πρώτο, ότι η ανθρώπινη συναισθηματική έκφραση είναι εξαιρετικά συνεπή σε όλους τους ανθρώπινους πληθυσμούς, όπου και αν πάτε. Το χαμόγελο δηλαδή είναι πάντα χαμόγελο. Μία πρωτοποριακή έρευνα έγινε ανάμεσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αναφορικά με τα συναισθήματά τους, όπως είναι η επιτυχία, η ευτυχία, η θλίψη, ο θυμός, η αηδία, ο φόβος. Είτε πρόκειται για νομαδικές φυλές τώρα που ζουν στο Νότιο Ειρηνικό, είτε για ανθρώπους που απολαμβάνουν το τσάι τους στο Μανχάταν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκφρασης είναι τα ίδια. Ο θυμός αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο, το χαμόγελο με τον ίδιο τρόπο, η ευτυχία με τον ίδιο τρόπο, η αηδία με τον ίδιο τρόπο. Ο θυμός, η έκπληξη σε όλους τους ανθρώπους, τα μήκη και τα πλάτη της γης, είναι ακριβώς μα ακριβώς η ίδια. Η έκφραση που παίρνουν οι άνθρωποι δεν αλλάζει για να αποτυπώσουν τα βασικά συναισθήματά τους.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Πάμε να δούμε μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Το ξέρετε ότι έχουμε περισσότερα κοινά με ένα περιστέρι από ό,τι θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι. Και ακούστε γιατί. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σε όλο τον κόσμο και έχουν υποστηρίξει, που αποτελούν και θεμέλιο της μάθησης, ότι η αποτελεσματική και εξαρτημένη μάθηση είναι εντυπωσιακά παρόμοια σχεδόν σε όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου, όπως τα σκυλιά, όπως τα περιστέρια, ακόμα και με τους ανθρώπους και με τους αρουραίους. Δηλαδή, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως μαθαίνουν τα σκυλιά, όπως μαθαίνουν τα περιστέρια, όπως μαθαίνουν οι αρουραίοι, έτσι ακριβώς μαθαίνουν και οι άνθρωποι.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
9: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
12: Πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει να κάνει με την εργασία. Τίτλος της: όσο περισσότερο πληρώνεστε για να κάνετε μια απαξιωτική εργασία, τόσο λιγότερο θα σας αρέσει. Ένα κλασικό σύνολο μελετών που διεξήχθησαν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου διαπίστωσαν ότι οι φοιτητές που ασχολούνταν με απαξιωτικά καθήκοντα, χωρίς προφανή λόγο, σε σχέση με άλλους φοιτητές που τους άρεσαν τα καθήκοντά τους, άρχισαν να πληρώνονται με ένα δολάριο για να αντεκτελέσουν, ανέφεραν ότι τους άρεσαν τα καθήκοντα πολύ περισσότερα από ό,τι είχαν αναφέρει. Και στην ίδια μελέτη, άλλοι πληρώνονται με 20 δολάρια για την ίδια εργασία. Όταν οι άνθρωποι αποζημιώνονται όμως ανεπαρκώς για δυσάρεστες εργασίες που εκτελούν, είναι πιο πιθανό να πείσουν τους εαυτούς τους ότι απολαμβάνουν πραγματικά την εργασία τους, έτσι ώστε να μειώσουν και τα επίπεδα της γνωστικής τους ασυμφωνίας. Δηλαδή, για να το κάνω πιο γιανά, όσο περισσότερο πληρωνόμαστε για μια απαξιωτική εργασία, τόσο λιγότερο θα μας αρέσει. Όσο όμως λιγότερο πληρωνόμαστε, τόσο θα τη δεχτούμε. Απίστευτο όνο άνθρωπος.
1: Nova 931.

0: ζητάς.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Μια ακόμα έρευνα πολύ σημαντική λέει ότι είμαστε ικανοί αρκετά να υπακούσουμε έναν άγνωστο, ίσως και στο σημείο που κανένας δεν θα περίμενε ποτέ. Μια σειρά μελετών λοιπόν έχει δείξει ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες η πλειοψηφία των υγιών ενήλικων ανθρώπων θα είναι σε θέση να οδηγηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπακούσουν έναν άγνωστο άνθρωπο όταν βρίσκονται μέσα σε μία σχέση εξάρτησης. Δηλαδή, όταν βρίσκονται μέσα σε μία κατάσταση που δεν μπορούν να ελέγξουν. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, τώρα που μιλάμε για ψυχολογικές έρευνες που μας έχουν λίγο ταρακουνήσει, είναι ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ίσως περισσότερο σημαντική από τη γνωστική νοημοσύνη όταν πρόκειται για την ευτυχία στη ζωή. Ακούστε λοιπόν την έρευνα που είναι πολύ σημαντική. Έχουμε την τάση οι άνθρωποι, λέει, να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της νοημοσύνης και στους δείκτες των ακαδημαϊκών ικανοτήτων μας. Στην πραγματικότητα όμως, σε αρκετούς τομείς της συμπεριφοράς και της ζωής μας, με βάση ένα μεγάλο σύνολο ερευνών, η ευτυχία και η επιτυχία δείχνει να σχετίζεται περισσότερο με τη συναισθηματική νοημοσύνη παρά με τη γνωστική. Δηλαδή, η συναισθηματική νοημοσύνη που έχει να κάνει με το συναίσθημα και με το πώς αντιλαμβανόμαστε, το πώς αισθάνεται ο άλλος απέναντί μας, αυτό ουσιαστικά είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, είναι πιο σημαντική από τη γνωστική, από το πόσο έξυπνος δηλαδή είναι ένας άνθρωπος στο να λύνει προβλήματα. Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα σήμερα, Πέμπτη. Έχουμε βρει κάποιες ψυχολογικές έρευνες πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους που τις έχουμε έτσι εδώ σήμερα στην εκπομπή, τις αναλύουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Περίπου το 1/3 των ανθρωποκτονιών στη Βόρεια Αμερική, στις μέρες μας, σχετίζονται με την απιστία. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περίμενα. Η έρευνα δηλαδή δείχνει ότι όλοι οι άνθρωποι, οι πολιτισμένοι, που έχουν εξελιχθεί κατά πολύ, ως προς τις βασικές έτσι, εξελικτικές τους καταβολές, δεν είναι αλήθεια αυτό για όλους. Σε μία έτσι, έρευνα χιλιάδων ανθρωποκτονιών που έλαβαν χώρα στη Βόρεια Αμερική, διαπιστώθηκε ότι το 1/3 των ανθρωποκτονιών στην πρόσφατη ιστορία της Βόρειας Αμερικής έχουν πραγματοποιηθεί ως αντίδραση απέναντι στην απιστία. Να λοιπόν πόσο σημαντικό κομμάτι για τη ζωή ενός ανθρώπου είναι ο έρωτας που μπορεί να τον φτάσει και στο έγκλημα.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιά. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα.

0: στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
0: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, σε μία ακόμα έρευνα από αυτές που πραγματικά μας έτσι έχουν εντυπωσιάσει. Ψυχολογικές έρευνες, για αυτές μιλάμε σήμερα. Το ξέρετε ότι έχουν την τάση οι άνθρωποι να είναι περισσότερο δοτικοί στους άλλους όταν ο χώρος που βρίσκονται μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Και όμως, παιδιά, υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι αν μπει σε ένα δωμάτιο και καθίσεις που έχει ψεκαστεί με αποσμητικό χώρο που είναι πολύ ευχάριστο, τότε αυτοί που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο μπορεί πολύ πιο εύκολα να πούν ναι σε ό,τι και αν τους ζητήσεις. Δηλαδή νιώθουν τόσο οικεία, τόσο όμορφα, δεν θέλουν να φύγουν, οπότε αλλάζει και η διάθεσή τους και τα συναισθήματα γίνονται πολύ πιο ευχάριστα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θέλετε να αποσπάσετε ένα ναι, φτιάξτε έτσι το χώρο σας να μυρίζει όμορφο όταν υποδεχτείτε έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλετε μια συνεργασία ή τέλος πάντων κάτι.
1: Nova 931 Official App. Official App. Για να έχεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο κινητό. Όσο και να σ'

0: λέμε σήμερα, φίλες και φίλοι, πράγματα που μας έχουν εντυπωσιάσει από έρευνες ψυχολογίας που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο και μας έχουν εντυπωσιάσει γιατί είναι λίγο διαφορετικές από αυτές που περιμέναμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η προσωπικότητά μας δεν καθορίζει ιδιαίτερα τις πράξεις μας. Ακούστε τι λέει αυτή η έρευνα. Υπάρχει μια δύναμη στην προσωπικότητα, μια πρόβλεψη συμπεριφοράς και έχουν διαπιστώσει ότι κατά μέσο όρο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας τείνουν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% της συμπεριφοράς μας. Όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά είναι επίκτητα και έχουν να κάνουν με την αντίδρασή μας απέναντι σε εξωτερικά ερεθίσματα και όχι με την προσωπικότητά μας.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, που ενισχύει αυτό που λέμε, ότι σήμερα λέμε κάποιες έρευνες που μπορεί να μην είναι αυτό που περιμέναμε, ψυχολογικές. Θα τελειώσω με μία έρευνα που έχει να κάνει με το φαινόμενο, με την ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Δεν είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε, ούτε τόσο εξυπηρετικοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε οι άνθρωποι. Στην πλειοψηφία λοιπόν των ανθρώπων, θα έλεγα ότι αν τους δοθεί η ευκαιρία να γίνουν κακοί, θα γίνουν στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι. Το φαινόμενο λοιπόν του καλού παιδιού και του καλού Σαμαρίτη υπάρχει, αλλά μόνο στη θεωρία. Στην πράξη, οι άνθρωποι όταν είναι μόνοι τους μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν τα περιμένουν ούτε οι ίδιοι. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
2: Και πάμε τώρα να δούμε ένα βασικό συμπέρασμα για όσα είπαμε σήμερα, που αναφερθήκαμε στην ψυχολογία των ανθρώπων και σε κάποιες έρευνες που μας δείχνουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που πιστεύαμε, ότι μας οδηγούν σε κάποιες απροσδόκητες αντιλήψεις για το τι σημαίνει τελικά η ανθρώπινη συμπεριφορά και πόσο μαθαίνεται και πόσο έκπληξη μπορεί να αποτελέσει ένας άνθρωπος στη ζωή μας, είναι αυτό που λέμε ότι γυράσκουμε ή διδασκόμενοι απέναντι στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι ένα πολυμορφικό όν, έξυπνο δραστήριο που έχει μέσα του και το καλό αλλά και το κακό. Οπότε όλα, για όλα μπορεί να είναι πιθανόν κάποια στιγμή ένας άνθρωπος να έχει μια αντίδραση που δεν την περίμενες ποτέ.
15: Nova 931.

0: Αυτή η έρευνα σήμερα που είχαμε να κάνουμε με τα κορυφαία ευρήματα ψυχολογικών ερευνών για τον άνθρωπο θα ήταν πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με εγκληματολόγους και με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν υποπέσει σε ένα αδίκημα πολύ σοβαρό, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αφαίρεση της ζωής. Γιατί ένας άνθρωπος που στον πρώτερο βίο του ήταν ένας απόλυτα έτσι καθημερινός και φυσιολογικός άνθρωπος και φτάνει σε κάποια στιγμή στο έγκλημα, είτε εμβρασμό ψυχής είτε για κάποιο άλλο λόγο, κάτι λοιπόν στην ανθρώπινη συμπεριφορά εκεί δείχνει ότι αυτά που λένε αυτές οι έρευνες που σήμερα τις αξιοποιήσαμε αναφέροντάς τες, ότι όντως ο άνθρωπος δεν πάβει ποτέ να μας εκπλήσει.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: φτάσαμε στο τέλος του Έχω Νέα. Σήμερα η εκπομπή ήταν από αυτές που λέμε ότι έχει κάτι να δώσει παραπάνω. Μιλήσαμε για ψυχολογικές έρευνες, για πράγματα που είναι λίγο περίεργα και όμως συμβαίνουν στη ζωή, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν που εξελίσσεται και που έχει μέσα του και το καλό και το κακό. Ελένη Μπαρμπάκου, ευχαριστώ για την καλή παρέα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα από αλλού, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Για τη χαρά σε όλους. Να περνάτε όμορφα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 9.31.
4: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ αναλίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί.

και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της άσκησης, οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών σε θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η Amazon σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του έως το 1 GW υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνθήκων της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τονίσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας εδώ στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το εδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομίων στο νησί. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15. Έτη. Για παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα.
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε

0: Τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα ανά ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος οδηγός συνελήφθη. Εκτός συνόρων, ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και 2 ακόμη τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν, το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανέφεραν πως 3 παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι πιστοριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Pet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφι στη League Phase του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους 2 ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, και στο πρώτο μας θέμα απόψε, οι προβλέψεις για το χειμώνα που έρχεται είναι δυσίωνες. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν έκρηξη τιμών στην ενέργεια. Οι δύο ανοιχτοί πόλεμοι αναπροσαρμόζουν και την κυβερνητική στρατηγική. Εξ αρχής υπήρχε ένα Plan B για μέτρα στήριξης με κέντρο βάρους στην ενέργεια και τη στήριξη των οικοκυριών. Πριν από λίγο όμως, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση έδωσε ένα περίγραμμα και τις κατευθύνσεις αυτών των μέτρων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη να σπέβδει να προαναγγείλει από σήμερα τον τρόπο με τον οποίο θα μειωθεί η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, παρότι αυτό θα γίνει σε έναν μήνα, γιατί στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεσή του στα νοικοκυριά. Με τον κύριο Μητσοτάκη να σημειώνει πως με τα σημερινά δεδομένα η τιμή του θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στη λεπτομέρειά τους την Δευτέρα, που θα περιλαμβάνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό και τα διηλιστήρια, θα είναι κάτω από τα 1,75 ευρώ τιμή με την οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης την περασμένη άνοιξη. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ που ισχύει και σήμερα, ενώ δεν, είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την αμόλυβδη βενζίνη. Με το Πρωθυπουργός έκανε και ένα βήμα μπροστά, ίσως και πίσω, εξαρτάται πώς θα το δει κάποιος, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Διότι εδώ, Λένα, είπε
2: ότι... Με αστερίσκο ευρωπαϊκό, πολύ εδώ.
1: Εδώ είπε ότι η κυβέρνηση θα το ήθελε, θα το κάνουμε, αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιτρέψει να το εξαιρέσουμε από την οροφή δαπανών και μπορέσουμε τον δημοσιονομικό χώρο να τον κατευθύνουμε εκεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όχι μια μόνιμη ελάφρυνση του συγκεκριμένου φόρου. Πόσο εφικτό είναι, θα το δούμε στην σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου, αν και προς το παρόν η Ευρώπη δεν φαίνεται να προσανατολίζεται σε οριζόντιες λύσεις για τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα της ενέργειας εκτιμάται ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι δεδομένο πλέον και με αυτό θα πρέπει να ζουν και να προσαρμοστεί η κάθε χώρα μόνη της. Μένει να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και των πρατηρίων. Ακόμα δεν έχει πάρθει σχετική απόφαση, όπως μας είπε. Και Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα πρόβλημα με την επάρκεια καυσίμων. Αυτό είναι εξασφαλισμένο, όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση.
3: Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν
0: στο
3: χειμώνα. Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
0: Να.
3: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι δώσ' τα όλα, εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
0: Αυτά δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προανήγγειλε παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα ανοίξει, όπως είπε, χαμηλότερα από ό,τι έκλεισε πέρυσι. Δηλαδή, θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
4: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι αφορά. Είναι η πρώτη φάση επί της ουσίας των μέτρων που σπέβδει να περιγράψει ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικευθούν σε αρχές της επόμενης εβδομάδας σε σχέση με την επιδότηση στην Αντλία. Γυρίζουμε επί της ουσίας το καθεστώς που ίσχυε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε τότε, τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν η πρώτη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης μετά το ρωσιοουκρανική έκρηξη και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε ήταν η επιδότηση 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31 και επιπλέον είχαν επιδοτήσει τα δύο δηληστήρια με 7,5 λεπτά, δηλαδή είχαν διαμορφώσει ένα περιβάλλον 38-39 λεπτών, το οποίο μείωνε ευθέως για όλους τους καταναλωτές την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τιμή τότε είχε βγει κοντά στο 1,40. Να είμαστε βέβαιοι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75, οπότε η τελική τιμή.
2: Και θα αναπροσαρμόζεται, Νίκο, και στην πορεία.
4: Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχουμε μια σταθεροποίηση εκεί κοντά στα 2 ευρώ. Αν έβγαινε σήμερα, θα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Άρα υπάρχει ταβάνι.
4: Ακριβώς. Έχουμε τις σημερινές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση έτσι και αλλιώς εξελίσσεται μέρα την ημέρα. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ενισχύονται σημαντικά τα κονδύλια της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, είναι ότι τα 195 εκατομμύρια τα περσινά θα ενισχυθούν με άλλα 80-90 εκατομμύρια, τα οποία είναι από το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι περίπου 100 ευρώ για τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι πέρυσι ήταν κοντά στους 750.000. Ενδέχεται να αυξηθεί και η περίμετρος του μέτρου, άρα να αφορά περισσότερους και περισσότερες περιοχές. Και
2: το πετρέλαιο τρίτο θέρμανσης είναι το ένα. Επειδή ανέφερα νωρίτερα και τα καύσιμα, είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Και καταλαβαίνω ότι προφανώς οι εξελίξεις με δύο ανοιχτούς πολέμους, με τη Σαουδική Αραβία να είναι, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον τρόπο εκτός. Εκεί πέρα μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω, διότι τα καύσιμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές και το πληρώνουν πολύ ακριβά.
4: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, όποιος τον άκουσε, νομίζω μπορεί να το καταλάβει, που το άφησε τόσο ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Και το άφησε ανοιχτό ως ενδεχόμενο 2 μέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στη Γερμανία, στο Βερολίνο, Βρέθιου Κυριάκος Πιερακάκης. Χτες οι Γερμανοί ήδη ανακοινώνουν κάποιο είδους μείωση σε ένα σχέδιο μειώσεων φόρων. Θα δούμε ακριβώς πώς θα σχηματοποιηθεί.
2: Βέβαια, ναι, μέχρι την Κυριακή.
4: Σωστό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά η Ευρώπη να κινητοποιείται. Αύριο υπάρχει Eurogroup στο Δουβλίνο και θα συζητήσουν για αυτό το θέμα. Οπότε συζητάμε για μια λύση η οποία θα επιδώσει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη στο να αυξηθούν οι δυνατότητες δημοσιονομικά των χωρών να σπαταλήσουν
2: είναι
4: περισσότερο και
2: εκτός
4: κανόνων. Θα έλεγα ότι πλέον στην κατάσταση που έχουμε φτάσει δεν απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα, από την υλοποίησή του, υπό την έννοια ότι κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα βιώναμε την κατάσταση που βιώνουμε όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη. Πλήττεται, όλες οι οικονομίες απειλούνται από ένα νέο κύμα ακρίβειας, από νέα αύξηση πληθωρισμού.
2: Η Ευρώπη θα έπρεπε να το είχε δει να έρχεται, βέβαια, γιατί ακόμη μία φορά πιάστηκε προετοίμαστη και αυτό φαίνεται και το μάρμαρο το πληρώνουν όλες οι χώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Τη σκυτάλη από τον Χακάν Φιντάν που συνέδεσε την απειλή με το καθεστώς των ελληνικών νησιών παίρνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σε αυτή τη νέα εμπριστική παρέμβαση η Άγκυρα δείχνει ότι ενοχλείται από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και ενημερώνει ότι έχει μετακινήσει ταξιαρχία καταδρομών. Σε αυτό το timing ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και ότι το καλώδιο θα ξεκινήσει σύντομα. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
5: Σαφή και ισχυρά μηνύματα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της επαναφέροντας το τουρκικό αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Οποιαδήποτε εξωτερική υπόδειξη για την αμυντική θωράκιση της χώρας δεν γίνεται δεκτή, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.
5: Τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με διαπραγμάτευτη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είχαν προηγηθεί προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας και του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, εκδηλώνοντας παράλληλα τον εκνευρισμό τους για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
7: Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας.
6: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια.
5: Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια. Ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική ομπρέλα απέναντι στις τουρκικές παραφωνίες.
6: Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μία Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες κινήσεις μας.
5: Στη γείτονα η ρητορική όξυνση συνεχίζεται με μέρος του τουρκικού τύπου να υιοθετεί ιδιαίτερα επιθετική γραμμή. Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περίπου 2.000 Τούρκοι καταδρομής μετακινήθηκαν από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία, στην πόλη Σό και στα δυτικά της χώρας. Τούρκοι αναλυτές τονίζουν πως αρχικά τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, ωστόσο το συνδέουν και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
0: Από την Τουρκία πάντως ποντάρουν πολλά στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
8: Επίσημα τουλάχιστον ξέρουμε ότι από τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ εδώ στην Τουρκία ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν θα ταξιδεύσει στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον έχει κλείσει το ραντεβού για αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως αυτό που περιμένει η Τουρκία είναι κάτι για τα F-35 που τον Ιούλιο είχε πάρει μια υπόσχεση σήμερα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο νέο. Βεβαίως η Τουρκία δεν έχει κάνει για τους S-400. Αυτό που γνωρίζουμε όμως ότι ο Τόμ Μπάρακ σήμερα δήλωσε ότι υπάρχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ, όπως σας το λέω, αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει και με κάποια δώρα για τον Τραμπ, για μια παραγγελία τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για αγορά 150 Boeing 737, μια συμφωνία που είχε κλείσει από πέρσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν συνεχιστεί με κάποια εμπόδια και τώρα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
2: Περιμένετε αλλάγματα, Μανώλη, γιατί αν δώσει μόνο και δεν πάρει κάτι, αυτό πώς θα το επικοινωνήσει στην Τουρκία?
8: Ναι, περιμένει τα F-35, αλλά πρέπει να κάνει κι άλλο ένα βήμα. Τους S-400 έχουν γίνει προσπάθειες από την Τουρκία, προσπάθειες και με τη Μόσχα. Ο Χακάν Φίνταν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ, μήπως φύγουν οι S-400, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι κρίσιμη για το μέλλον, δηλαδή για το μέλλον των Αμερικανων-Τουρκών σχέσεων, για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ είναι άψογες. Όταν λέει ο πρέσβης για σχέσεις αγάπης, καταλαβαίνουμε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν εμπόδια και αυτά θα προσπαθούν να ξεπεραστούν. Αν θα τα πετύχουν τώρα σε αυτή τη συνάντηση, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το πέτυχαν στην Άγκυρα, υπήρξε ένα βήμα. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
11: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
14: Baby, απόψε θα το ζήσουμε, φάση big win.
15: Καταλάβατε?
16: Big win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.
17: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
18: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
20: Νόβα 9:31.
21: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
22: Sky 100,3.
0: αποστάσεως debate μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Μπάτου.
15: Στη γραμμή της αυτοδυναμίας από τις πρώτες εκλογές επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ασκώντας παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ.
20: Μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το λέει ξεκάθαρα.
15: Καλύπτοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έβαλε τέλος στη συζήτηση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Αντίθετα, μίλησε για ενίσχυσή του.
20: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη.
15: Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν εξ αποστάσεως κόντρα και για το κράτος δικαίου.
22: Ο λαός σε λίγους μήνες θα αξιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία, θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση, mm-hmm. με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία.
23: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου. Στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο.
15: Την ίδια ώρα, σταθερά ενισχυμένη, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, συγκεντρώνοντας 30,5%. 13,5 μονάδες πίσω και στη δεύτερη θέση, χωρίς κέρδη, παραμένει η Ελλάς, στο 12% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελληνική Λύση, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλευσή Ελευθερίας και Ελπίδα στο 5,5%. Οριακά εντός Βουλής η Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25, εκτός Κοινοβουλίου ΣΥΡΙΖΑ.
22: Την μία λένε Μητσοτάκης ή Χάος, την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν, την τρίτη λένε Ελπίδα ή Περιπέτεια. Δηλαδή είμαστε εμείς η περιπέτεια. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία.
24: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Δεν τους εμπιστεύομαι. Αυτό το σοου που έγινε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδι. Μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση.
25: Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανατάσσει, είναι γιατί πάθαμε και μάθαμε. Βάλαμε ένα στόπ στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά.
0: Την ίδια ώρα οι μετρήσεις δείχνουν μία πίεση εκ δεξιών στη Νέα Δημοκρατία, μία πίεση από το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχει κινητικότητα από τον πρώην Πρωθυπουργό που προετοιμάζεται. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
26: Παγίωση διαφορετική τόνη και διαφορετικοί χρωματισμοί σε ό,τι αφορά στη στάση απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ο ίδιος λοιπόν επισήμανε αυτή την καλή προσωπική σχέση και παρέπεμψε στο ότι όλοι και πρώτος από όλους ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η ηλεκτρική καρέκλα στο Μέγαρο Μαξιμού. Όμως, Λένα, υπάρχει και μια αλλαγή στους τόνους ό,τι αφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Μετά το σκληρό ροκ στη ΔΕΘ, ακολούθησαν λίγο πιο χαμηλά ντεσιμπέλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραπέμπει στις ανακοινώσεις του κόμματος Σαμαρά για να λάβει εκ νέου θέση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, ο ΣΚΑΙ γνωρίζει ότι ο μεσήνιος πολιτικός τρέχει αρκετά τις διαδικασίες. Μάλιστα, όταν τον ρωτούν πότε θα κάνει την ανακοίνωση, ο ίδιος απαντά «Δεν ξέρω». Οι συνεργάτες του όμως με τους οποίους συνομίλησε ο ΣΚΑΙ λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Την ίδια στιγμή εντείνει και τα ραντεβού του. Χθες, για παράδειγμα, έγιναν αρκετά με πρώην υπουργούς του και στελέχη που βρέθηκαν κοντά του στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Μάλιστα, ολοκληρώνεται σε σημαντικό βαθμό και η προετοιμασία πίσω από την κουρτίνα, Λένα. Μαθαίνουμε ότι τα γραφεία είναι έτοιμα, τα θυρανίξιά τους θα γίνουν και θα συμπέσουν με την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτό λέει η πολιτική λογική. Ενώ τρέχει και η κατανομή των ρόλων σε ό,τι αφορά στα ψηφοδέλτια. Μαθαίνουμε ότι αναζητείται ένα πρόσωπο για τη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, μία γυναίκα, αλλά και κατανομή ρόλων στο κόμμα. Εκεί μάλιστα γίνεται μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων με το δημοσιογράφο Δημήτρη Απόκη να αναλαμβάνει τα social media.
0: Στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση που σχετίζεται με το Qatar Gate. Τον περασμένο Ιούνιο οι βελγικές αρχές τον συνέδεσαν με την έρευνα. Ο ίδιος αρνήθηκε την όποια εμπλοκή και υποστήριξε ότι οι αμοιβές του από την οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη ήταν δηλωμένες και είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Για την υπόθεση του κυρίου Δημητρίου Αβραμόπουλου, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
2: Με 264 ψήφους υπέρ και 2 παρών, η Βουλή έδωσε την άδεια και η υπόθεση Αβραμόπουλου περνά πλέον από το κοινοβουλευτικό στο δικαστικό πεδίο. Το αίτημα έφτασε από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που συνδέεται με το Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε ξεκαθαρίσει με υπόμνημά του πριν από την ψηφοφορία ότι δεν ζητά να μπει φρένο στη διαδικασία.
3: Ζητώ από τη Βουλή να επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξη της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας. Έχω ήδη αποφασίσει να προσέλθω οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών.
2: Δύο είναι οι βασικές γραμμές έρευνας που αφορούν στο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η πρώτη περνάει από τη Fight Impunity, την οργάνωση του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, στο Συμβούλιο Τιμής, της οποίας συμμετείχε ο πρώην Επίτροπος. Οι Βέλγοι αναφέρουν ότι μέσω της συγκεκριμένης οργάνωσης ο πρώην Επίτροπος φέρεται να έχει λάβει 76.150 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έξοδα. Αμοιβές για τις οποίες ο πρώην Επίτροπος έχει προσκομίσει έγγραφα για την έγκριση της Κομισιόν. Η δεύτερη αφορά στο Κατάρ και τις βίζες Σέγγεν, με τον φάκελο να καταγράφει κινήσεις για την απαλλαγή από τις θεωρήσεις, πρόταση για πακέτο που θα περιλάμβανε και Κουβέιτ και Ομάν.
3: Κατά τη διάρκεια της φοιτείας μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε ούτε ενέκρινε την απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Η σχετική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία προωθήθηκε περίπου 3 χρόνια μετά.
2: Σημερινή ψηφοφορία ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της έρευνας στο Βέλγιο, όπου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι θα παρουσιαστεί οικειοθελώς για να δώσει τις απαντήσεις του.

0: Και την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμος μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά τη ΔΕΘ και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Ουσιαστικά τι είχαμε, θα μπορούσε να πει κανείς, λένε ότι είχαμε μια απάντηση από την Αμαλίας προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε στη ΔΕΘ με δύο πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Βλομνίτη. Γιατί σήμερα είχαμε την παραίτηση της κυρίας Ρόζας Βρετού από το ΠΑΣΟΚ, από μέλος του ΠΑΣΟΚ, ήταν αναπληρώτρια τομεάχης υγείας, με πολλές βολές κατά του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε στην επιστολή της, έκανε λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, για κόμμα που επιδεικνύει ατολμία και οι πληροφορίες λένε, Λένα, πως οδεύει ήδη προς το κόμμα του Αλέξη ναι. Τσίπρα. Και σε αυτό απάντησε επίσης πριν από λίγο η Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως η κυρία Βρετού γίνεται πιόνι του κυρίου Τσίπρα.
2: Τώρα, οι όποιες διαρροές, γιατί θα υπάρχουν, ενοχλούν και την Κουμουνδούρα, ενοχλούν και τον ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή υπάρχει μία, την οποία την περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει προκαλέσει και αυτή πολύ θυμό στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, συνεχίζει το πόλεμος και στην αριστερά, γιατί η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη ότι θα ενταχθεί στην Ελλάς χωρίς να απαντηθείται από την έδρα, προκάλεσε πριν από λίγο αντίδραση κατά της κυρίας Γεροβασίλη και του κύριου Τσίπρα. Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο πηγές για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας, λένε.
0: Μετά από καταγγελίες για το πάρτι ασυδοσίας στην πολεοδομία Μυκόνου για ύποπτες διαγραφές, μειώσεις προστίμων και αυθαιρεσίες που βγάζουν μάτι, η Εισαγγελία Κυκλάδων ξεκινά έρευνα και για αρχή σφραγίζει το ψηφιακό αρχείο της υπηρεσίας. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
3: Αποκλεισμένη από αστυνομικούς παραμένει από χθες η πολεοδομία της Μυκόνου. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί που θα φτάσουν τη Δευτέρα στο νησί από τη Σύρο θα κάνουν φύλο και φτερό, φακέλους και ψηφιακά αρχεία της υπηρεσίας στα πλαίσια της έρευνας για τη λειτουργία της.
4: Η κατάσταση στη Μύκονο είναι τραγική, γίνονται αυθαίρετα χωρίς κανέναν έλεγχο, καταστρέφουν βράχια. Ολόκληρες πλαγιές, μία εταιρεία έχει κάνει ένα ολόκληρο πέτρινο χωριό. Δεν έχει καμία απολύτως άδεια. Το έχω καταγγείλει στην αρχαιολογία προφορικά. Το έχω καταγγείλει στην πολεοδομία προφορικά. Κανένας δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Στο μικροσκόπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, βρίσκονται μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις, αλλά και εισαγγελικές παραγγελίες, που όπως λένε πηγές από το νησί, φαίνεται να έμεναν αναπάντητες.
4: Καταγγελία που έχω κάνει για μπάζωμα οικοπαίδου, ανέβασμα του τοίχου που κλείνει την ορατότητα σε συγκεκριμένη παραλία και μπορείς να σκοτωθείς, γράφτηκε στα παλιά παπούτσια. Πας να καταθέσεις μια αίτηση και σου λένε δεν μπορούμε σήμερα να το περάσουμε πρωτόκολλο, περάστε αύριο. Σε ποια δημόσια υπηρεσία γίνεται αυτό?
5: Πολίτες οι οποίοι κάναν ανώνυμες καταγγελίες και δεν βλέπανε ποτέ, ας πούμε, την αστυνομία ή την πολεοδομία να κάνουν κάτι. Τριώροφες οικοδομές με άπειρα υπόγεια δεν.
3: Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού κτηματολογίου και ελέγχου δόμησης που θα πάρει τις πολεοδομίες από τον έλεγχο των Δήμων. Στις αρχές Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πόσο καιρός θα χρειαστεί προκειμένου να υλοποιηθεί η μετάβαση.
0: Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει φέρει στην επιφάνεια τις εγκληματικές παραλήψεις και τα κενά ασφαλείας του συστήματος. Τελικά, ποιος ελέγχει τους γιατρούς, πώς διεξάγεται ο έλεγχος και αν διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις, ποιο είναι το ποινολόγιο? Το ξύλωμα και η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Υγείας επίσης μπαίνουν στο μικροσκόπιο, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
6: Δεν μιλούν για διάγνωση αλλά για αξιολόγηση. Δεν μιλούν για θεραπεία αλλά για εξισορρόπηση ή υποστήριξη. Δίπλα όμως σε αυτές τις λέξεις εμφανίζονται ισχυρισμοί για εντοπισμό διαταραχών, αιτιών, συμπτωμάτων, ακόμη και παθήσεων. Κάποιες ιστοσελίδες μάλιστα διευκρινίζουν ότι οι υπηρεσίες τους δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση.
7: Είχαμε κάνει μια πλατφόρμα στο site μας, όπου μπαίνουν οι συνάδελφοι και καταγγέλουν παραπλανητικές διαφημίσεις και γενικότερα παράνομα ιατρία. Έχουμε ελέξει, έχουμε κλείσει ιατρία, έχουμε στείλει κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
6: Εδώ ακριβώς δημιουργείται η γκρίζα ζώνη, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι διάγνωση και θεραπεία αποτελούν ιατρικές πράξεις. Αρκεί να αλλάξει κάποιος τις λέξεις ευεξία και αξιολόγηση για να βρεθεί έξω από το υπάρχον ελεκτικό πλαίσιο.
7: Όπως επίσης είμαστε και εμείς κατηγορούμενοι, και θέλω να σας το πω αυτό, από αντίστοιχα εργαστήρια που κλείσαμε για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη, τη στιγμή που ασκούσαν παράνομα την ιατρική. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ως ιατρικός σύλλογος πειθαρχικό έλεγχο μόνο σε μέλη μας.
6: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι επίσης σαφές. Το άρθρο 7 του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαγορεύει να αποδίδονται σε ένα μηχάνημα ιδιότητες ή δυνατότητες που δεν διαθέτουν και να δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να διαγνώσει ή να θεραπεύσει, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την πιστοποιημένη χρήση του.
8: Η διοίκηση έχει δώσει περισσότερα πρόστιμα και λιγότερα κλεισίματα ιατρίων, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που είναι ανεξάρτητο όργανο, έχει δώσει περισσότερο ηθικές ποινές, αφαίρεση αδείας, επιπλήξεις και πρόστιμα.
6: Και εδώ η υπόθεση της Καρνεάδου αποκτά μία ακόμη διάσταση. Στην ιστοσελίδα του κέντρου, η πλασμαφαίρεση διαφημιζόταν για απομάκρυση τοξινών και χρόνιας φλεγμονής, για πρόληψη, ακόμη και ως μέθοδος που συνδεόταν με την επιβράδυση της γύρασης και τη μακροζωία. Ιδιότητες και χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποιημένη προβλεπόμενη χρήση του.
9: Σε σοβαρά περιστατικά ογκολογικά, που ενώ τους προτείνανε καθηγητές και σοβαροί γιατροί θεραπείες, τις διέκοψαν και πήγαν σε μερικούς γιατρούς σαν αυτούς και τους έδιναν βότανα και οτιδήποτε άλλο για να γίνουν καλά. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν.
6: Από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τη διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 26 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, έπειτα από πόρισμα της αρχής. Όπως υποστηρίζει η σημερινή διοίκηση, παρέλαβε περίπου 1.000 εκκρεμείς υποθέσεις, μορισμένες να χρολογούνται ακόμη και από το 2012. Το πρωί, δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.
10: Υπό αυξημένη επιτήρηση θα προαυλίζονται μόνοι τους ώστε να αποφευχθούν τυχόν συμπλοκές με συγκρατούμενους τους.
11: Ο παππούς της ήταν αυτός.
6: Σε επίπεδο έρευνων, ο ανακριτής έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε κατηγορούμενη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο.
0: Και σε μια τελευταία εξέλιξη, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
12: Φαίνεται να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο κατηγορουμένους. Ο επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν άμεσα όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει τελεστεί το αδίκημα, τότε το πόρισμα θα διαβιβαστεί από την αρχή στον εισαγγελέα και θα και τα περιουσιακά στοιχεία τους.
0: Αλλάζοντας θέμα, με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον για να βγει από το γήπεδο χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού.
13: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, το ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλοι δεν παίζανε.
12: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
14: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα «πάμε, πάμε». Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
15: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα, τώρα... έχει κάποιες αμφιβολίες.
16: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευομένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
12: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού όλοι οι φίλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
13: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη.
12: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
13: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι, που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
12: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Απόψε ανοίγουμε εδώ στον Sky το φάκελο αυθόδης πυρετός που έχει γονατίσει τους κτηνοτρόφους και έχει θανατώσει 80.000 ζώα μόνο στη Λέσβο. Εκεί εντοπίζει τη μεγαλύτερη πίεση. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλουν αδράνεια, απουσία εχνηλάτησης και ένα ατέρμονο γαϊτανάκι ευθυνών μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφέρειας. Ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς παραδέχθηκε σήμερα ότι υπήρχε άρνηση της πραγματικότητας, μία δήλωση κάρφη για τον προκάτοχό του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαγιαράκη.
3: 6 μήνες από το πρώτο κρούσμα αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και 85.000 θανατώσεις ζώων μετά, η ιχνηλάτιση της ζωονόσου στο νησί δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
17: Αυτό με 7 κτηνιάτρους που είχε στο νησί μας δεν μπορούσε να γίνει δουλειά σε ένα ζωικό κεφάλαιο που ήταν περίπου στις 350.000 πρόβατα.
18: Αν το κάνανε πριν γίνει αυτό 40 κτηνιάτι και η ιχνηλάτιση μέσα σε 21 μέρες, να ξέρετε ότι σήμερα τα είχαμε καθαρίσει από τον αυθόδη.
3: Κτηνοτρόφοι και φορείς μιλούν για ολιγορία από τις αρχές. Με εγγραφό της ήδη από τις 17 Μαρτίου, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων ζητά κατεπήγωσες διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου κτηνιατρικού προσωπικού στο νησί. Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, κλιμάκιο κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει στη Λέσβο και κάνει την ίδια διαπίστωση.
19: Πρέπει να εξασφαλιστεί επιγόντως το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε οι δραστηριότητες επιτήρησης να εφαρμοστούν σωστά και χωρίς καμία καθυστέρηση.
17: Αν ξεκινούσαν από την αρχή οι εχνηλατήσεις και στο πεδίο είχαμε 80% κτηνίατρους, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
20: Αν υπάρχει συντονισμός, αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πλάνο και να υλοποιείται αποτελεσματικά, τότε δεν είναι μόνο ο αριθμός των κτηνιάτρων.
3: Δεύτερο πρόβλημα, ο συντονισμός ανάμεσα σε Υπουργείο και Περιφέρεια. Μια σύγκρουση που κορυφώνεται στα τέλη Αυγούστου, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να σταματήσει η διαδικασία ιχνηλάτισης και θανάτωσης των ζώων.
21: Είμαι περήφανος για την απόφασή μας. 5,5 μήνες ιχνηλατούν, σφάζουν, εξαφανίζουν το κεφάλαιο το ζωικό. Είδαμε ότι απέτυχε αυτή η μέθοδος.
20: Δεν είχε καμία αρμοδιότητα να αποφασίσει μονομερώς. Κάναμε και μια υπουργική απόφαση σήμερα. Κάνουμε αυτή την ανάθεση, ας το πω έτσι, του επιχειρησιακού συντονισμού στο στρατό.
3: Το πλαίσιο αλλάζει. Οι αποφάσεις για τη θανάτωση ζώων περνούν πλέον απευθείας στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι κτηνοτρόφοι ελπίζουν ότι σύντομα ο εφιάλτης της ζωονόσου θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι διαδρομές πλέον μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κοστίζουν παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
22: Από το αεροδρόμιο όταν έρχομαι ή κάτι τέτοιο που έχω βαλίτσες και τέτοια.
23: Χρησιμοποιείς ταξί τούτε?
22: Τότε ναι, χρησιμοποιώ ταξί.
23: Τώρα που θα αυξηθούν τα ακόμηστρα και σε αυτό, τι θα κάνεις?
22: Μπορεί να μην χρησιμοποιούνται εκεί.
19: Αυξήσεις στις τιμές των κομίστρων για τις διαδρομές των ταξί που αφορούν τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα και Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη φέρνει απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Αυξήσεις που ζητούσαν επισταμμένως οι εκμεταλλευτές ταξί.
24: Τα κόστη είναι τρελά. Σήμερα που μιλάμε στην περιφέρεια, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 2,20. Κάναμε το σέρβις με 50-60 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τα 100.
19: Η μονή διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας έως το κέντρο της πόλης από τα 40 ευρώ ανεβαίνει στα 50. Η διπλή ταρίφα από 55 ευρώ στα 65. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η μονή και η διπλή διαδρομή αυξάνεται κατά 3 ευρώ παραπάνω, από 25 σε 28 ευρώ και 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα.
25: Εδώ το αεροδρόμιο παίρνει εδώ στα μέσα. Οι καλώδες φορές για να πάρουν και να πάνε σπίτι.
19: Επιπλέον αυξάνεται η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανάωρα από 15 ευρώ σε 20.
26: Θα συνεχίσω όσο μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα. Τώρα αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθώ θα πάρω ταξί.
19: Οι αυξήσεις στις χρεώσεις των γενικών διαδρομών αποφεύθηκαν προς το παρόν.
24: Εμείς διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Αναπροσαρμογή κομίστρου θέλει κυβέρνηση βάση πληθωρισμού. Θα το δεχτούμε.
19: Οι τελευταίες αυξήσεις στο γενικό κόμιστρο των ταξί έγιναν τον Ιούνιο του 2022.

0: Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική αύξηση στις αιτίες. Η βραχυχρόνια μίσθωση που μεγαλώνει τη ζήτηση και τα νεόδμητα όπου οι τιμές καίνε, θα μας πει περισσότερα η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Με ενδιαφέρει να αγοράσω κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αναλόγως η περιοχή είναι καλή, θα το πλήσω λίγο παραπάνω.
2: Πόσο παραπάνω? Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων ανέβηκαν κατά 5,5%.
3: Η αύξηση 5,5% του δεύτερου τριμήνου έρχεται να προσθεθεί στην αύξηση 5,7% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ένα διαμέρισμα που στην αρχή του έτους κόστιζε περίπου 200.000 ευρώ, τώρα με τις δύο διαδοχικές αυξήσεις φτάνει πλέον τις 223.000.
4: Που ζητούσαν 650 με 700 στα τετραγωνικά, στα 52 τετραγωνικά σπίτι.
2: Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7% και στις άλλες μεγάλες πόλεις κατά 5,4%. Στην υπόλοιπη χώρα όμως η αύξηση φτάνει το 7,1%.
5: Αυτό συμβαίνει γιατί ο μέσος όρος που βλέπουμε να έχει δημοσιεύσει η Ελστάτ έχει επηρεαστεί από τις τουριστικές περιοχές, καθώς εκεί έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδος και άρα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για κατασκευές ξενοδοχειακών μονάδων.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νεόδμητα είναι αυτά που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση. 6,2% για τα διαμερίσματα έως 5 ετών, έναντι 5% για τα παλαιότερα.
6: Νομίζω ότι έχουν πάρει την ανηφόρα. Λογικό, πάνε να πιάσουμε τα επίπεδα του 2006 και 2007. Από τη στιγμή που υπάρχει συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχουν συμπίσει και τα νίκια.
7: Συνοικιάζετε?
8: Ναι.
7: Από 400 για πάνω. Πόσο θα δίνατε πριν από 2-3 χρόνια για το ίδιο σπίτι?
8: Νομίζω 100 ευρώ λιγότερα.
2: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μόνο η αναστροφή του οικονομικού κύκλου θα σταματήσει το ράλι των τιμών.
9: Τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ενσωματώνει τον πληθωρισμό συν το ποσοστό της ανάπτυξης. Και αυτό ενδεχομένως θα συνεχιστεί μέχρι ότου έχουμε σημαντικά ηφαισιακά φαινόμενα, η αύξηση της ανεργίας.
2: Ο ρυθμός αύξησης πάντως επιβραδύνεται. Από 10,2% το 2024, το 2025 έκλεισε με 7,8%.
0: Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Κοζάνης, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
10: Θα θυμάστε ότι για πολλές δεκαετίες η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούσε την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, αφού λόγω του λιγνίτη έστελνε ηλεκτρικό ρεύμα περίπου σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, η εποχή του λιγνίτη τελείωσε. Τώρα όμως η Δυτική Μακεδονία φιλοδοξεί να γίνει η ψηφιακή καρδιά όλης της χώρας. Ήδη προγραμματίζεται μια τεράστια επένδυση για την κατασκευή data center που θα είναι το μεγαλύτερο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναμένεται να απασχολεί περισσότερους από 2.000 κατοίκους, ενώ αναμένεται να κοστίσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αποτελεί την μεγαλύτερη υποδομή για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΔΕΗ, που είναι και ο βασικός, η βασική εταιρεία στο consortium το οποίο κατασκευάζει, θα κατασκευάσει αυτό και θα εκμεταλλεύεται αυτό το έργο, έχει έρθει σε συμφωνία με τους μεγάλους παίχτες του χώρου, του ίντερνετ, του διαδικτύου αλλά και του cloud, με αποτέλεσμα αυτή η επένδυση να προωθείται ήδη και μέσα στο 2027. Το συνολικό πρόγραμμα για την ψηφιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να φτάσει στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς.
11: Λοιπόν.
10: Κάτι το οποίο θα φέρει την αντικατάσταση της απασχόλησης αλλά και των οικονομικών μεγεθών που έφερε η ολοκλήρωση της εποχής του Λιγνίτη.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφι στη League Phase του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim και προηγείται με 1-0. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του Μπάσκετ, μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορέσετε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
17: Νόβα 931.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
19: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
19: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
20: Πρωί την ατυχία μου!
21: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
20: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
21: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
21: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
20: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
21: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
22: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
23: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
22: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
23: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
22: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
23: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
24: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
25: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
26: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς
1: τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
25: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
15: Sky 100,3.
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
16: Nova Radio. News Today.
17: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: λάθος, κι ας είμαι ένα λάθος. Το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 9:31.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνεις την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Νόβα 9:31.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Νόβα 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προ